Δέσποτα συγχώρησαν μία σημείν, Άγιε επίσκεψη και ίες ασθενίας ημών, έν και το ονόματος Κύριε Ελέησο, Κύριε Ελέησο, Κύριε Ελέησο, δόξα Πατρί και Υιώ.

0: που υψωθήσε το σταυρό υποσύ... και επωνύμου σου καινή πολιτεία τους εκτιμούς δώρεσε Χριστέ ο Θεός. Έφερε τη δυνάμεις του Χριστού Βασιλείου συγκρονίκα σκουριγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίων έγινε της ήδη. Όπλον ηρήσα ή των τρόπων καινή και αεί και στους αιώνας των αιώνων ήδη. Προς τη αυσία φοβερά και κατέσσε τιμή παρήθησα καθένας στην εκκλησία σημών φανή μου και Θεοτόκη. Στήριξε ο Ροδόξο πολιτεία όσους εκείνους βασιλεύει και χωρί για αυτής ουρανός με την νίκη διότι έφυγε στο Θεό μου όνειο ευλογημένη. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη να ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη να ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη να ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθέσει να θλίβονται, δεν είναι πολύ πανίστατε επί μέσα. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στο τριεύτο το Θεό αυτού. Ξείτε, κύριε, αντιλήπτυρ, μη δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή που ισχύρωνε την έκρηση και που του έμειξε όρου αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνησε, ξηγέρθηκε ότι κύριο αντιλήψε τέμα. Πού φοηθήσω με πλειά λαού τον κήπο σε επιθεμένο μου. Ανάστα, κύριε, σώσου με Θεό μου, τη υπάδοξη πάνω στο χρέοντά του ματέρα σου, δόξα μου αυτολό συνέτρεψα. Το κυρίω σου επιτηρία και το λαό σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθηκε και έβλεψα. Ξηγαίνει με την κύριο σου αντίληψη τέμου. Κύριε, μη τη θυμώσει, ελέγχει με δευτεργή σου παιδεύει, με τα βέλη σου να πάγει σου άμα και επιστήριξε τη με τη θύρα σου. Ου και στην ίση τη αρχή μου προσώπου σου βγει σου και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου μου με θεών. Ότι ανομή περίβλε την κεφαλή μου, σύ φορτίο μου βαρύ, βαρύσε με πεμέ. Προσώσε και σάψε μου, ο τέλμα προσώπου αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε κατεκάθιν ως τέλος όλη την ημέρα σου και τρυπάζουμε χορευόμενο. Ότι εψώμε βρίσκανε τα εγμάτων του και συνείδησε τη αρχή μου. Εκαθώθηκε ταπεινό Θεό στο δωρεόμενο από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, να αντίσω πάσα επιθυμία μου και στεναγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, κατέληπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαιρετία μου ήγησαν και έστησαν και αγκιστά μου μακρόφθεν έστησαν. Και ξεβιάζω ζητού στην ψυχή μου και ζητού στα κακά μιλάει αματρώντα και δολιώντα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σου είχα φω σου κύκλου και σ' άλλου σου πανίγουν το στόμα αυτού. Και γεννόμουν σε άνθρωποι σου κακού και ούκα έχουν το στόμα και αυτού λεγμού. Ότι επί σύ, κύριε ήλψη, εσύ σ' ακού, κύριε Θεό μου. Ότι είπαν μη και έχει καρώσει μια εχθρή μου και του αρεσπεί είναι πόλο μου που με μεγαλοδημόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και ελγιδόμουν όποιο μου στη διαφαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω πέρ της αμαρτίας μου. Είδα εχθροί μου ζώσει και κρατέντε περί με και επιθύσαν με σούντζες με αδίκους. Για τα παιδότης μου κακά αντί αγαθά δε έβαλα όπου κατηδίκον αγαθοσύνη. Μια εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μια φωστή σαφή μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μια εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μια φωστή σαφή μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προς εορθρίζω, δηλαδή ψέσαι ψυχή μου, πως ακούω τις άρξεις με γύρι μου και αβάθηκε ανίδωτο. Ούτως εν το Αγίο όφησε, παιδί, την δύναμή σου και τη δόξα σου, τη χρήση του τελώ σου περιζά στα χείλη μου που να σου σύσει. Ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα τη ορότητα κύρα μου. Ως εξτέλθει και ποιότητα εμπιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ναι στο στόμα μου. Η έμνη μόνο εγώ σε επί τη στρογγύλη μου με τη όρισε μελέτη του νησέου, τη γενιά του δοθό μου και τη σκέψη του εμπειρίου σε γαλιά σου μου. Εκολύει η ψυχή μου, ο οποίο ενώ δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτνε ζήτησε την ψυχή μου. Σελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη, παραδοθούσαν τι χέρε σου, ορφιέ με ρίτσε από που έχουν έσοδο. Ο δε βασιλεύσε, κρατήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο γνή με αυτό και να φράγει το όμα μου τον άδικο. Ετισόρισε με λέει του νησέου και γενή βοηθό μου και τη σκέψη του κυρίου σε γαλιά σου. Εκολύει η ψυχή μου, ο οποίο ενώ δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, τη καινή και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, τη καινή και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, άρεσε και έκρασε και νυχτή αντίον σου, εις ελθέτουμε απειώς προσευχή μου και μου προς τη βέησή μου, ότι επίσης κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογήσει με το καταγνώμη της λάπων, εγεννήθην σε άνθρωπος αβήθησε νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματοί καθέχουν σε εντάφο μου και μνησέτη και αυτή κλεισχυρός από όσα. Έθετον λάπτα του τάτου σκοτεινή και σκιά θανάτου. Του με στηρίξει το θυμό σου και πα με θερισμού σου επίρρεξε επί με. Με μάτμα σου να φύγω από μου έχει τον βέλη με αυτέ. Παρεδόθηκε ξεπορυβόμουν στα βήμα στένησα με τι φτωχίε. Εκέκρισα μισέ κυρώνα και λιμένα διαπέτασα προ έτα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσα ή ιατρέα να στήσει το εξομολογή σου δέσε. Μη διηγήσει ότι ετήσε το τάφο του έλεο και την αλήθειά σου και απολύε. Μη γνωστή στο σκότα θαυμάσαι άσου και δικαιοσύνη σε γη πληρισμένη. Καγώ προ το κύριε και έκρισε και το πρωί προ το κύριο που φάσε. Είναι ότι κύριε που θέλει την ψυχή μου που στρέψει το πρόσωπό σου από το μου. Το πώ είμαι εγώ και υπόψη εκνοώτη πώ ψαφίζει τα πνότα του ψυχορήθη. Επερμέ δίθεν με οργέ σου, με δερισμή σου ξετάρα ξάμε. Και κουσά με σίδωρο ότι την μέρα περιέσαι και με άμα. Εμά ξαφνίχρω και πλησίου και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεός της εταιρείας μου έρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Η σελθέτουν ο Θεός προσευχή μου και το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μία τη λαθά μου πάσαντα που δώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία στον Υιό μου πάσα νόσου. Του λυτρού μου φθοράς της ζωής του ασπροφανούντας συναλήτη χρημής. Με εμπλόδο να εγκαθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστή προ αριθμό σου. Ποιον ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάσα εδώ που μένει. Εγνώρισα σου δω αυτό το Μωυσή, τη ίση δράκα τα βήματα αυτού. Νυχτήρ μου και λέει μου, νυχτήρο μου ακρότημο και πολύ αλυσού, τη στέλνω σου γυστή σου δε στον αιώνα μηνύ. Ού κατ' σαν ομοία σημών η πίεση, νυμνούν δέκα τη αμαρτία σημών τα πέδα και νυμνούν. Ό,τι κατ' ο ύψη του ουρανού από τη γη σε κρατώ, εσύ κύριο το έλεσαι αυτό και του φοβμένου αυτό. Καθώς ο λαπέκτορα του λέω του δημόνου να μάθει να θυμώνει σαν μία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ως ο κτήρης η κτήρης προβλημένος αυτό, ότι αυτός έλεγε το πλάσμα ημών είναι η συγκεκούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρητος η μέρα αυτού σε άστρα γου της εξαρτής. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ο υπάρχει και του γνώστε των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και έως το αιώνας από τους προβλημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όρτας φυλάς διαθήκην αυτού και με ειδημένης των τελών αυτού της ποιήση αυτάς. Κύρισε του ουρανού και είμαστε το χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοντας χώρο. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ που είδες το λόγο αυτού το ακούς της φωνής το λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού και είδες το θέσμα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτό, επαντή τόπου τη εσποτεία αυτό, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή τόπου τη εσποτεία αυτό, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, ει άψον τη προσευχή μου, ενώ στη δέησή μου τα ηλικία, άψον τη δικαιοσύνη σου και μη σέρσε κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στην όποια σου παζό. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν εσγύη τη ζωή μου, κάσε ένα σκοπίσω νεκρού σε όνομα. Και η κυρία σε φωνή το πνεύμα με ρημή τα άρθρα καρδία μου. Εμεί σήμερα να αρχαίουν οι μελέτε σε βάση έβηση ότι είμαστε κυρίω σε μελέτη. Διεπέτασα το σε τα σκύρα τη ψυχή μα για να γρώσει. Εκεί άκουσα όμω και ρεξέλη και το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουν με τι καταβαίνουν στην θλάτα. Ακουστό πίεση όμω το πρωί τέλο όσο τη ψήλπισα. Γνώρισα όμω κύριο δεν είναι πορεύσα με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε προσέκατε, δηλαδή δαξώ μου το ποιή του θέλημά σου ο Θεός. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευχή ένερη το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει κλείψη ψυχή μου και το ελέσει εξολοθρέφει εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου λίγο τη ψυχή μου και εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά τη δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά τη δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, τη καινή και αή και τη χρόνια στον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός. Επίσημα Κύριε, δόξα σύ, Κύριε, Κύριε Λέξο,
1: Κύριε Μέλιτσο, πέρατε σε ψυχολέ, πάσα μου, έξω και κύριε Μέλιτσο, πέρατε σε ψυχολέ, πάσα μου, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσα θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη τη Παναγία Αχράπη και ευλογημένη εν δόξω, δεσπίνηση των Θεοτόκων και η Παρθένη Μαρία, με τα πάθη των Αγίων Παναγέντε, εαυτού και αρήθου και πάθη. Στη κυρία. Πατρίκε το Ιώ και το Αγίου Πνεύμα,
0: αμήν Θεός Κύριος και εφεφανενημήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογηστή Κυριότητα αγαθός στον αιώνα του έλεξ αυτού, Θεός Κύριος και εφεφανενημήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριου.
0: Πάντοτε έθνη και προσάνη και τον όνομα.

Εδοξάσατε Χριστόν, αθλήσεως και σαγώσει. Πρόβε Παναίδη με, ο προβάθρος τα Κρήτωνα, ένδοξε Ανδρούνικε, εκκλησία σε κνίκημα, και τάρασε Χριστόν η Γαλήνη,

εν την ψυχή σου. Πως πήρε κόσμος, ανεδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού τη σκοτώμενα, και πάντα σπίθων ζητήνει να πόλεσαν. Χάρη

Διός προσετάγει γόση χαίρε ή και χαρίτωμένη. Κύριε ελέησον.

Ανάγιοι χωρί δυσοποιείτε Θεών των αγαθών και δεσπότην. Φύσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, χρήσεστε ημάς πικράς κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως και παθώνων μαυρώσεως, και πάσης απειλής προστρέποντας πόθο της και

0: Λέισον ο Θεός κατ' το μέγαλε ως και κατ' το Χριστό δικηγός εξάλληψε το ανώμα μου, επί ποιο πλήρουν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σίγουνα είμαι το και το πονηρό ενώπιό σε ποιήσα, όπως άδικη ο θέση της λόγης σου και νικήσε το κρίνης θέση. Ιδού καρα νομίσει τη λύση και νοματίες εκεί σε έρνη μήθυνη. Η δούγαρα αλήθεια νικάψα στα άδρα και τα κρύφη τη σοφία σου δήλωσά μου. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών να ευχαριστήσω με. Ακουτίζ με αγκαλιάσι και φροσύνη να αγκαλιάσω με ωστέ ταπεινωμένο. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλληψα. Καρδία καθαρά κτίσω δημή ο Θεός και πτέρνα ευθές εγγέσου της εγκάτσου. Μία απορρίψω του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξό. Διδάξω ανώμη στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εσένα το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου το εξεδεινώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες εσύ ο δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανιώσει με το θυσιαστήριο ως κοιμός.
1: Ναι, δεύτε λαϊ, άσον εν άσμα Χριστό το Θεό, το διέλον τη θάλασσα και οδηγήσαν τη τον λαό όν ανήκε. Δουλεία σε Αιγυπτίων, ό,τι δε δόξαστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός,
1: ημών δόξα σοι,
0: ως αρκωθείς και μη δικαίως, ως

0: δόξε και σώσε.
1: Δόξε εσύ ο Θεός, ημών δόξε εσύ. Μόνος εγώ, τι αμαρτία δεν δούλωμε. Μόνος εγώ της πάθης η θύρα λιλέωξα. Ευδιάλαχτε μόνε, επίστρεψον με σώσον τη ευσπλαχνία σου.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού προσβεύσατε υπέρ ημών. Βήματι σώστε φορούντες παρίστατε.

Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρήθρα ημίν των ιαμάτων πηγάζοντες οι αθλοφόροι μάρτυρες το αναβλήτα αναβλίζοντα τη σαρκός ημών πάθη ξηρά.

Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέψατε υπέρ ημών μαρτύρη και συγκλαϊσμένη χάριση της το στεφοδότη Χριστό εν ουρανής πόσο μάρτυρες παρίσταστε φωτίκα τα βγαζό.

0: Άγιε μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εδιωμότης ασεβία σώφθητε, πασιδιώκοντες τη δισεβή πλάνη, μάρτυρες αίτητε, γενναίης αγωνής μας ή, ως καλή στρατιώτε, ως εκκλησίας ερίσματα και της αληθείας κρατεύμα.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών ψυχές μαρτύρων τα ημών συγχαίρουσι, μάρτυρες πνεύματα εν ουρανής όντος πρόβε και ανδρώνηκε και τάραχε μακάριε ανδρικός γαρ τους πόνους της μαρτυρίας συνήσατε νίκες θεϊκές κλαιζόμενοι.
0: Υπέρ

0: ρηθείς κατόκισε και σαν ξατρέπτος γεύγονε και παθών εκουσίως μαρτυρωθεί αστρατεύματα. Πίστη εν αυτή παρεσκεύασε.
1: Όσοι επ' του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών του πνεύματος όργανον αναδειχθείς ιερότατε Σημεών και χάριτος κιθάραν εύρυχον καμέ πίσον της χάριτος κιθάραν όπως ούτας χάριτας μέλξον εν χάριτη όσοι.
0: Όσοι ε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όνους όρο τριός θεολογία.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την νοήν σου της δύνατε, της Θείας γνώσεως πάσοφε, ύψος δις ανάδοτον, βάθος ανέφικτον, δις θεώρητον, πλάτος και μήκος άμα, εις περκα...

0: Στερέωσον ημάς εσύ, Κύριε, ο ξύλος νεκρός αστή αμαρτία και των φόβων σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών των ημούντωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο μήτραν υπόδες Χριστέ αυθόρον. Θα θύσα της πόθες ή την πτυχή μου με τένια καινοποίησον και φωτός αηδιόδειξ έμπλεον.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι πίκουσα εχθρού παραπιτρέν.

0: Μακρόθυμον, μακρόθυμον φιλάνθρωπε.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σταυρώτε, δυχισμένοι αιτήτοι οπλίτε. Και μάρτυρες του Σωτήρος, ως πριν τύχη κατηδάφησαν τα της πλάνης γενναίους οχυρώματα.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δυνάμει θεϊκήκο ασθενέσιμων, γενναίοι νεκρός αντες αθλοφόροι, την

Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών τρυφεγγίσους αστέρες τες νοητές λάμψεις ειν άπασαν εν δόξη την κτήσιν καταφωτίζεται σκότους διώκοντες της πόλη Θεού απάτης αθλοφόρη.

Οσιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών υπήρξες ναός υγειασμένος Θεού ως περθεί την καθαρόν τον νουν σου εχονόγιε την προ...

0: Αμήν τριάδο, αμήν την δόξα εμφανίσαντε γενναίοι Χριστού, πλήτε θείοι μάρτυρε, συνταράκου, πρόβοστε και ανδρώνικο, ήλεν ξανάπασαν τον τυράννο με θεότητα, τη πίστη γενναίο εναθλήσαντε.
1: Τη πίστη γενναίο εναθλήσαντε.
0: Του Ιησού τα πάθη γενναίο με μισάμενη, άμα συνταράκου το σοφό, ο πρόβοστε και ο ανδρώνικο, χαίροντε ήκτησαν εν σταδίο, παρανόμων ελέγχοντες αθεΐων. Όθεν ημείς η εκπόθου τιμώντες την μνήμην αυτών, ενήμνησαν εφημούμεν και πιστός τους αγώνας κηρύσσομεν. Εθαυμάστος εγάρου Κύριος ως φωστήρας εν το κόσμο. Τι πεις

0: Άρχος πρόγωσε και ο Πάνσοφος τάραχος της πόλης Εουπλάνης το κράτος διέλυσαν και λαούς προστίαν αγάπη συνέδισαν όθεν τα της νίκης κομισάμενη γέρα χωρίς συνεφραίνονται ασωμάτων δυνάμεων εις εμπίστη βοήσομεν. Πρεσβεύσα και Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη ημών.
1: Δόξα Πατρί και

θεολόγε, ο θεκένη πρέσβευε, παρησία το κτίστη, υπέρ ημών των πίστη και στοργή,

0: μου καπουστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζει σαΐ εκ παντίον δεινών. Υμνός ακούειν Κύριε σε κύκλο και ξέστην, έως εμού οίκης γάρ, εμέ ζητών πλανηθέντα, διότι πολλήν σου συγκατάβασιν την εις ημάς δοξάζω πολύ έλε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ηλίη αμαρτίας πέπτωκε και την άμαθεν ευμορφίαν απόλυσα Κύριε, και δέδικα την τιμωρία δια μετανοίας ωραιότητη την ταπεινή ψυχή μου καταφέρει.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε ο χρόνος της εμείς της ζωής μου γέγονεν εργασία μη απολίας, μη αρρωπή σώσουν με ως έσωσας, ποτέ την πόρνη Χριστέ μεταγνούσαν τη κελεύση σου ή να υμνώσε μόνο ένα μάρτυρο.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, υπάρχουν και μουργός ο άνομος της κακίας εθελουσίως τους του Χριστού μάρτυρα συνάγκαζε αψυχής ψεύμας θείης απονείμε, αλλά οι μάχρωτε Θεό γαρμόνο με έγνον το ποιήσατε.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, μονάδα τη ουσία σέβοντες και τριάδα της χαρακτήρηση θεότητα άκτιστον, της κτίσμας συνουδόλου σέβας εμείς Χριστομάρτυρες ενήματε όθεν κολλάσεις πάσας επιμείνατε.
1: Περαγία Θεοτόκια Θεός που μας αρκούτε εξερνώνε μάτρες σου, ο ανθρώπης ενούτε θέλουμε Κύριος, άχρηστε και δέχεται μετανοούντας τους πριν υπαφέντες αμαρτήμασι και σε σνητές αΐ καταλαμπόμενος.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν νόμων των σών, λόγια τηρούντες οι μάρτυρες των ανώμων νόμους ευδελίξαντων, τους αθετήν σε τον ποιητήν εγκελευσωμένους, δαιμόνων επί τη δεύμασιν και πάσαν υποστάντες τρικυμίαν βασάνων, ουρανίου γαλήνης επέτυχον.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, στέργων Χριστού φέρε ζυγών, επιχένιον τον αυχένα χέρις συντριβόμενος του, δε σταυρό ράβδο κρατεάς, τάρα και χαμάκαρ, δυνάμεως επαγόμενος, το ράβδο τας νυφάλας υποφέρεις κραυγάζω τη δυνάμει σου δόξα αυτού.
0: Άγιοι μάρτυρος του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, νεανικός μάρτυς ανδρώνει και ίστασο πρόβλημάτων ανταγωνιζόμενος το δυσμενή, λίαν καρτερός όθεν κατατέμνων τα σκνήμα σου, ευτονότερον εργάζατος σε κάραν την αυτού συμπατούντα και πορείαν την άνω στελόμενον.
1: Περαγία Θεοτόκης όσον ημάς μόνη Θεό φέρισε μήτρα σαρκούμενον, το είναι πάση παρεχόμενο άνεν στα δύο οι ακλινείς καθομολογούντες ενήθρισαν θείοι μάρτυρες Παρθένε Θεοτόκε τον Αγγέλο το θαύμα και δαιμόνο το τραύμα πανήμι.
0: Όσοι του Χριστού πρέσβε περιμονόμους του Δεσπότου υπήκουν σοφέ εντολάσα πάσα σε πλήρωσες ενές και έβρες και κρυμμένων των Χριστών των ταύτας εντυλάμενων και αυτού την χάριν επλούτησες.
1: Όσοι του Χριστού πρέσβε περιμόν γλώσσα ή πρενήθουσα ρητορικές τέχνες και μεθόδες που δύναται εγκομιάσε τα χαρίσματα τα σα ο υπερφύσιν ήλυφας Πάτερ Σιμεών Θεοδόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι έβρεστο δισεύρετον πάλε και νυν χρήμα Σιμεών Πάτερ όσοι το θεωρηθήνε, το θεωθήνε και αρπάζεστε το νουν γήθεν εις τα ουράνια ότου ξενικούς του ακούσματος.
1: Ενή και αή και στους αιώνας των αιώναμιν ρήμα συνεπόμενη άχραντε σες πάσε γενιαίμα χαρίζομεν σέως τεκούσα το μακάριο Θεό, το μακαρίους δείξαντα ναούς και βρωτούς θεία χάρητη.
0: Ο του φωτός χορηγός και των αιωνίων ποιητής Κύριος εν το φωτί των σών προσταγμάτων οδήγησον ημάς εκτός ο γαράλων Θεονού γινώσκουμεν.
1: Δόξε Θεός ημάς δόξα Σε. Ο οματός ο στυφλούς την τυφλωθήσαμε ψυχή φώτισον επαγρυπνήν ταύτην ενισχύον εις πράξεις αγαθάς ύπνων αμελίας τελείως μισήσεσαν.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε μόνη σωτήρ την πληγωθήσεν μου ψυχήν δείγματι της καλεπής όντως αμαρτίας ο πάλετας πληγάς του περιπεσόντος ληστές και ασάμενος.
1: Παραγία Θεοτόκια Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσε την Πυρμό. Δήμος επτών αθλητό, δήμος ανώμων διοκτών, ίσχυνε πολυειδής πόνος υπομείνας και νυν της ιερής δήμης των αγγέλων να είναι επαγάλατος.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσε την Πυρμό. Άστρα πολύφωτα μαρμαριγίας, μαρμαριγάς υπομονής πέμποντες και των πιστών εν πνεύματι Θείου φωτίζοντα ψυχάς, υπεφωτισμένοι εδείχθησαν μάρτυρες.
1: Καραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νέον ως βρέφος ημίν το προϊόνιον ιόν τέτοκας, θελητικές δύσιν ενεργίες υπάρχοντα διπλούν ως άνθρωπον άμα Θεόν τε πανάμα.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσε την Πυρμό να κλεινήσω διπόρη τρίβου της στενής και τραχίας γεγόνεται, πειρασμόν η φάδας ως αφρούς θαλασσίους ποθούμενη, αραγής ως πύργιος επί πέτραν την καρδία να φλοφόρει, εδράσαν της πίστεως.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσε την Πυρμό, ρητορεύοντα θεία και θεολογώντα σωτήρια δόγματα, το χιλαίο φέρεστα παράγματα γνώμη στερότητη από φράτων στόμα κατά Θεού τάρα και μάχα πλασφημία λαού του πίσω.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσε και περιμόν τετραχώς τεταμένος και τες εκμαστίγων πληγές συνεχόμενος της ψυχής σε δήλου του γενναίων ο πρόβος ανάστημα στεφιφόρος όθεν αναδειχθεί συν τη συνάθλης βασιλή των αιώνων παρίστατε.
1: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, υπερτέρα των άνων πέφυκας δυνάμεων, λόγω και ίσασα του Πατρός Παρθένε, το συνάναρχο και συναίδιο με τες φρικτορίες, οι αθλητές καταυγαστέντες αθεΐας τη νύχτα παράδραμα.
0: Όσοι του Χριστού πρέσβη περί μοναγάπης και όμενος πυρή μέσην καρδία σου όλος σε αυτού, όλου εξαίσθης και Θεό μόνο, όλος συνεκέρασας, το ηγαπημένο υπό σου εν πνεύμα γίνεστε με ταυτού ιερότατε.
1: Όσοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, ιδού νυν ανέτειλε το φως της Θείας Χάριτος, ιδού αυροσία η του μάνα του ζωρίτου πάσα προτίθεται Σιμεών ο έθεος πατήρ δεύτε και τριφίσατε η ζωής.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρητόρων ανώτερος αναδειχθεί στο Πνεύματι και τις περιθείων και τις περιθεών και θείων λόγους και υπολείψεις θεοπρεπέστατα σύ εθεολόγησες μην όθεν νέος και έκλεισε θεολόγους Ερώνημι.
1: Και νυν και αεί πίστης αιώνας τον αιώνα μην, ο μήτερο λόφωτε φωτός του πρώτο φώτισον ψυχήν μου την άφωτον φωτίσου είναι φως βλέπου πάλι το πρώτιστον, ο εξού εφώτισε ημάς και σε τη φωτίσασα τούτο γάρ φωτός αίδη.
0: Ένα βίσο πτυσμάτων κυκλούμενος την ανεξυχνίαστον της ευσπλακνίας σου. Επικαλούμε βοών εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
1: Δόξα σου Θεός ημών δόξα σου, κατευλήθην κακία του όφεως και αναπογνώσεως κίνη κατέκυμε. Ο παραλήτους ρήματι ανορθώσας Χριστέ με Ανάσταση.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα ραπιζόμενον άβρες του δράκοντος και κλειδονιζόμενον κύμαση πάντοθεν της αμαρτίας, σώσον με ως τον Πέτρον, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Άγιοι μάρτυρες

0: υπόλοιπων πρεσβεύοντες, Παναίδημοι πάντοτε μάρτυρες.
1: Ραγία Θεωτό και σώσον μας εκ πασών γενεών, εξελέξατος έ την καλονήν Ιακώβ, ειν ηγάπησεν ο ποιητής πανάμωμε και εξού ανέτειλας επέφερε.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε, υπέρ μον ρομφαία του δυνατού γενόμενη διαπίστωση καρδίας των ασεβών Ανδρίους ετρώσατε, ανταγωνισάμενοι κατ' αυτών γενναίους αφλοφόροι μεγαλώνημα.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε, υπέρ μον σπάλετο δανειήν ελλάκου φύρες, ιδέστησαν ούτω και νυν τους πτερούς, ο ποιήτας της χάρη του σε σταδίο έφτιαξαν κατευλαφέντες τα σεπτά τούτων παθήματων.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε, πνευμονηγήσαν σου την πλευράν εξεικονίζουν ο τάραχος εισδέχεται τις πλευρές και εντύματα δέσποτα και όξος ποτίζεται και πυρή την κάραν ο μοτάτος καταφλέγεται.
1: Ραγία Θεωτό και σώσον μας συνέλαβε σε γαστή των προϊόντων άκρατε και τέτοιτε σε σακή το φύση απρόσιτον και γάλα επότησα στον τροφέα πάντων Θεομήτρο πυρόβλημα.
0: Όσοι του Χριστού πρέσβη περιμόν των ποταμών των αένων των εκ της νοητής σε δέν βλίζοντα της Θείας χάρη τους δεύτε εν ύμνης τιμήσομεν και τη ζωή στα ρήθρα αυτού τρυφήσομεν.
1: Όσοι του Χριστού πρέσβη περιμόν ο μετανοίας διδάσκαλος ο κήρυξ φωτισμού του της χάριτος, ο ερώτατος νυν Σιμεών μακαρίζεται, ο ζήσας εν του κόσμου ζωή νης άγγελος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την νική σας σθένη του Πνεύματος και πόνης εγκρατείας και δάκρυση, Σιμεών όσοι επάθη ψυχήστε και σώματος, εις το της απαθίας άκρων ανέδραμε.
1: Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, εν Θεώνας πόρος συνέλαβες, Παρθένε και ακόπου σε βάστα σας εν τη κοινία σου αυθόρος δε τούτον έτηκες ο τριπλού τεραστίου εις ουπ εξίστατε.
0: Την Θείαν τάφτη και πάντη μοντελούνται σε ορτήνη Θεόφρονε.

0: Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το φωτί λαμπόμενο στο τρισιλίο Θεόφρον, Θεολόγος γεύωνας της υπερθέου Τριάδος, άνωθεν σοφίαν λόγων καταπλουτήσας, έβλησας θεοσοφίας εν θεαρήθρα, εξών πίνοντες βόμεν, χέρις τρισμάκαρ Σιμεών όσιε.
2: Χέρι τρισμάκαρ Σιμεών όσιε.
1: Το Πανάγιον Πνεύμα το πρώην του αλλοιείς και αγραμμάτου σοφίαν, και ρήτορας και θεολόγους αυτούς αναδείξαν τούτο, και εν της υστέρης καιρής τη καθαρά σου ψυχή ενικήσαν, Σιμεών αγιότατε ρήτορα, ρητόρων και λογίων, λογιότατων και θεολόγων σε πάνσοφων, τον αμαθή και άσοφων απειργάσα του καλλιγραφούντα και θαυμαστός εκτιθέμενον τα δόγματα της υπερφυούς θεολογίας και τα μυστήρια του Θείου Φωτός και τας εν την ψυχή μυστικός γενωμένας διαφόρους ενεργίας της Θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όν και εμείς της αναγνώσεως απολάβονται σε μακαρίζουν, αξιομακάριστε πάτ, ως υπερφυά και ουράνιον άνθρωπον και την Αγία σου εορτήν με τα πόθη εκτελούντες ομοφόνους βόμενση, χέρις τρισμάκαρ Σιμεών όσιε. Τη 12η του μηνός Οκτωβρίου η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, Ξύφη Τάραχος, Ανδρόνικος και Πρόβος, Ήραντονίκην γης προβάντες Ταράχου, Τμήθη 12η Πρόβος, Ανδρόνικος, Ταραχός, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δομνίκης, μέλη

Δομινίκα και έπερε εξαρθρωμένη, ουκ είναι αληθή πίστην εξαρνουμένη. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου, η γη το λαιμού την ντομίνα σπασίαν, η καλήνικος μάρτυρας Αναστασία. Οι Άγιοι εβδομήκοντα μάρτυρες ξύφοι τελειούνται, τέθνη και ανδρών εβδομικοντάς ξύφοι, θνίσκηνε τίμη οι δέοι και πολλάκες. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Θεόδοτος, ο Επίσκοπος Εφέσου, εν ειρήνη τελειούται. Ο Θεόδοτος γήινων λοιπόν θρόνων, των λαμπρών έβρε τη άνω δόξη θρόνων. Οι Άγιοι Μάρτυρες, Μαλφεθά, Ανθία, και οι Μάρτυρες Ιουβεντίνος, Μάξιμος, Ανδρόμαχος και Διόδωρος ξύφοι και περί τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών, του νέου Θεολόγου, πρώην με νύχες γλώταν αντί της Βίβλου, γλώτης δε αντί συνέχεις ήδη βίβλων. Εσ' αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, παιδάς ευαγής εν τη καμίνο, ο

πάση και της νύχτης ένδοξη βραδία εξ Θεού εκπομίσαστε. Αυτό πρεσβεύονται, δωρηθήνε τες ψυχές.

0: Κύριε
1: Ιησού, βρέψει εις τους σύμπαντος κόσμου,

στην ειμάς από πάση τη λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμενη. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπένης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέτου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονέων.

0: εν την ψυχή σου. Φως τύρε κόσμου λεμπήκτης λαμπρότατο.
1: Διασκεδάζον αυτού
0: τη σκοτώμενα και πάντα σπίθος η φίλη να πόλεσα.

0: Κύριον επίγον Ισραήλ, θαυμαστός ο Θεός επί της αγής αυτού.
1: Επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμις αυτού εν δεσμευθέ.

0: Επιστολή Παύλου, το ανάγνωσμα
1: πρόσκουμε.
0: Αδελφοί, ενδυναμούσθεν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε, προς τα μεθοδίας του διαβόλου, ότι μου και στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότου, του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, έντεσε ουρανής. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε, αντιστήνε εν τη μέρα τη πονηρά, και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Στήτε ουν περιζωσάμενη την οσφήν τιμών εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη του σπόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβήσε, και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε,

προσευχόμενων κατά μόνας, συνήσαν αυτό οι μαθητέ και επιρώτησεν αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι όχλοι είναι, οι δε αποκριθέντες είπων, Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι προφήτης,

άκουσε στο θεωρημένο σε εκεί και επιθυμίε και δεν έσπασε εξωτερική λειτουργή τη βασιλεύση τη δόξη του γάλου διακονισμένου και φοβερών και αυτέ τι εμπορανίε δυνάμει. Αλλά όμω για την άφατον και με την τόση των ανθρωπίων, αντρέπτο και εναλλιώτο και έμονα άνθρωπο και χειρεύσει όλε τι βάτσε και τη λειτουργική τάφη και την βάτσα και την παρέδοξη μηνών δεσπότητων απάντων. Σιγά μόνο και το σώμα των εμπορανίων και των επιγείων. Επιθρόνου και ουδικού εποκούμενο ο του Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ, ο μόνο Άγιο και να γη αναπαυόμενο ο τέλη ο πόντο γόνατο και ευήκον, βίβλεψε να βεβαίνει τον αμαρτωλό και αχριοδούλου σου, την καθόλου όμω την ψυχή και την καρδία, από συνειδήσεω πονηρά, και κάλο όμω τη δυνάμω του Αγίου σου πνεύματο, ενδεδειμένων εν τη ιερατεία χάρη, παραστείνεται η γη σου τάφη τραπέζι, κυριουργήσε το άγιο και άγνωστο του σώμα και το πίσενέ μα. Σιγά προσέχουμε κυρίω και να μαθαίνουμε ένα και δεύτερο μέσο. Μη αποστρέψει το προσωπικό σε παιδί, δεν αποδοκιμάσει την εκπαίδευση, αλλά αξίωσουμε σε ευθύνη σε δεμού, τα μαρτωλού και αναξίωτου του τα πέρα τάφτα. Σιγά λίγο προσέχουμε και να μεταξύ του τα πέρα τάφτα. Σε λάθο μα δείτε το Παναγίου για τα

Κύριε Μπροστά, πάσα την ιδιωτική να αποδόμεθα μέσα μα τον βασιλέα των όλων, υπερεξόμενη τη γενική αγορά του, που ελπίζω να φτάσουν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Είδα και το βήμα του χώρου, το δεύτερο βήμα του τρισάκι, το μπροστά του, πάσα την ιδιωτική να αποδόμεθα μέσα μα τον βασιλέα των όλων, υπερεξόμενη τη γενική αγορά του. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Είδα και ουδή μυστικό σου κονίζοντες και τη ζωή όλη η άλλη. Το τρισάκι, αλληλούια, μπροστά μου. Πάσα την ιδιωτική να αποδόμεθα μέσα ως τον βασιλέα του.

Ραντιρίζουμε οι σώμοι και καθαριστήσουμε. Πληνίζουμε και υπερχιώνα να καθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλίωση και φρασίνη. Αγαλιάσουμε αυτές τις πραγματικές. Απόστασε πόσο πραγματικών μου. Και πάσεις ανομίες με εξάλληθα. Καρδία και καθαρά. Κύσον είναι μία Θεός. Και πνεύμα έχει σε κύριε σε κάτω. Μία χωρίς από το προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιο. Μία τενεύεις από εμού. Από όλα μου να αγαλίσεις σε τη ρίωση και πνεύμα σου. Σου λιτσόρουμε τη δάξα να μου σου

και αρχιεπισκόπημον Πλάτωνας, Σταύρου Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Παϊσίου Μοναχού και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούσιμον έθνος,

κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των αφιερωτών και πάντων ημών των προσερχόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, έτιδε και των δούλων του

Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έναν τροπίσαν. Σταυρωθέντε υπέρημον επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και καθέντα και ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου καίστε τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιου, το Κύριο, το Ζώπιο, το επί του Πατρός εκχορευόμενο, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

αγάπησα. Πώς τον ιό του ήμουν για να πάω στο πιστεύω να ήταν μια πόλη, αλλά έχει τον ιό του. Πόσο θέλω και πάω στην περίμενη να μην πληρώσει. Είπα ότι δεν μάλλον αυτό παρεμβαίνει. Είπε τη του κόσμου, δεν τη λαμβάνω τον άνθρωπο, ξέρει

Μιμνημένη τύφουσε τη λουτάσεως και πάγκον υπέν ημών γεννημένο του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημένου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου πάλιν.

Έτσι, προσφερμένη στην ολική ταύτων και ανέβα το λατρείο και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και ηγητεύομαι. Κατά άπλεψε το πνεύμα στο Άγιο Λεφημάς και επί τα προκλήματα αυτά. Ο Θεός συλλάβει την πνευματολόγη και λέει σώμα.

Και πίσω των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν. Δε το ποτηρίο τούτο τίμιο νεύμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέθλιες μεταλαμβάνουν στην εισνύψη ψυχής, της άφησης των μαρτυρών, της κοινωνίας του Αγίου σου Πνεύματος, βασιλείας ολοκλήρωμα, της παρησίας την προς εμείς, κρίμα εις κατάκτημα, εν την προσφερουμένης πληγητά του λατρεία, και με τον επίστη αναπαυσταμένο πάντων.

εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέδρος των εστέρνων και αγιαστέρνων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο παλεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αγωνιστιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία μου χάρη, και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, την ενότητα της Κρίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς ο Δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε

ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μη σήμερα και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς εις πειρασμών,

Πόση συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη βασιλεία σου και ελθέ στο Αγιά σε ημάς, ο Άρος του Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δεϊμινά ορά του συνών και καταξίσουν την κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη πνευματολόγη και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη πνευματολόγη και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη πνευματολόγη και λεϊσόν με.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάνητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον εντισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε σε δεύτερο φιλάνθρωπο, βέβαια, για τον ψυχό ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίσουν ημάς των υπορνήσεων και θανάτων μυστηρίων. Ο Θεοτόμισον ημών την οντών στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας. Φρούσον ημών τη ζωή, να σου άλυσε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες. Σε δόξα τώρα και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Το ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και γιάζον τους επισήμπε πειθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξους τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό, την νεολαία και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Η φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σύν Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σύν.
1: Και η όχι Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντες πρεσβείς της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Επτάπαιδων Μακαβαίων, των Αγίων Ενδόξων και Καρνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκων Μαρτύρων, Σημεών Οσίου του Νέου Θεολόγου, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς και φιλά.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντες ημάς. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε και τους σημερινούς Αγίους Ερωτάζοντες, τον Άγιον Ρόβολο και Τάραχον. Έχουμε τα λείψανά τους, να τα προσκυνήσετε. Είναι πάνω δεξιά, στη λειψανοθήκη. Να πάρετε δύναμη και ευλογία για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Thank you.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

με τη χάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε και απόψε το βαδί. Μερικές έτσι γύρω από την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είπαμε ότι έπειτα από όλα τα άλλα, τα οποία αποδείξαμε ότι είναι της παραδόσεώς μας και υπενθυμίζει σε εμάς την αλήθεια και ακόμη το τι πρέπει να προσθέσουμε, μετά το θέμα της Παναγίας μας που μιλήσαμε επί κυλοτρόφος, παρουσιάσαμε την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σαν ένα πρόσωπο και αυτό που, όπως είπαμε, προέχει την ιστορία και υπάρχει αυτό από καταβολή κόσμου μέσα από τον Παράδεισο ακόμη. Υπάρχουν σπίτι, υπάρχουν εικόνες, προφητείες για το τίμιο αυτό φύλλο κατά μας όπως εμείς το έχουμε, και ότι για ένα ξύλο που μπορεί να λεφθεί ως φωνικό όργανο όπως μας το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Αν θυμίστε την προηγούμενη μας ομιλία, παρουσιάσαμε από μέσα από Παράδεισο το ξύλο, είπαμε αυτό, και έπειτα το συνηθίσαμε χρονολογικώς τη θυσία του Αβραάμ επί του Ισάκ. Αυτός ο Ισάκ μετέφερε το ξύλο επί του οποίου εθυσιάστηκε από τον πατέρα του, που συμβόλιζε καθαρά το Θεό Πατέρα, ο οποίος και πρόκειτο να θυσιάσει το δικό του μοναχογιό έπειτα από 1800 περίπου χρόνια στο Γολγοθά. Τα περιστατικά εκεί είναι πολύ ανάγλυφα και είπαμε εν ψυχρό μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό του τύπου αυτού στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μετά από αυτό και το ξύλο σαβέκ, από το οποίο ήταν το καθυλωμένος ο κρυός, ο οποίος ήταν τύπος του Χριστού μας, το οποίο το σαβέκ αυτό ερμηνεύεται ξύλο να θέσεως που συμβόλιζε τον Τίμιον Σταυρών, για μια και βρισκόμεθα εκεί πίσω ακόμη αιώνα πολλούς προ του Χριστού μας, θα μπορούμε να κοιτάξουμε και μια άλλη πλευρά που θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε από τότε συμβολικό. Θα τον συναντήσει κανείς, εάν θελήσει, στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που αναφέρονται τα περιστατικά του Πάσχα των Εβραίων. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται ως εξής. Λες καλώς σε Πάσχα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 1450 χρόνια π.Χ. γραμμένο. Πάσχα δεν είναι, το βρήκαμε εμείς. Το Πάσχα ημών εκείθη Χριστός, λέει ο Παύλος. Αλλά το Πάσχα των Εβραίων εκείθη αμνό. Το Πάσχα των Εβραίων είχε σχέση, ήταν τύπος Πάσχα του δικού μας και αιωνίου αυτού Πάσχα. Ο αυνός συμβολικός εκείνος που είναι τύπος του Χριστού μας που θα ερηθιάζεται, ξέρετε πως είχε δοθεί εντολή να το τρώνε οι Εβραίοι. Δεν θα το φάτε, λέει, ομό, δεν θα το φάτε βραστό, τιμή οκτών εμφυρί. Δεν θα φάσετε τίποτα από τα οστά του. Για να γίνει αυτό το πράγμα και να φάνε 3 εκατομμύρια κόσμος που ήταν περίπου οι Εβραίοι, που το βράδυ εκείνο θα γίνεται και η έξοδος, πώς θα το έφτιαχναν 8 εμφυρί. Ο πρακτικότερος τρόπος ήταν ο Οβελίας. Στη σούβλα που έχουμε σήμερα εμείς, ας βουλήσουμε το Πάσχα, από εκεί πίσω υπάρχει. Για φτιάχτε μια σούβλα και βάλτε ένα αρνί. Για να φτιάξει μια σούβλα χρειάζεται ένα ίσο ξύλο και χρειάζεται το πίσω μέρος ένα άλλο, ένα σαντά, το οποίο θα το γυρίζει γύρω γύρω. Για στις όρθιο αυτό τι είναι. Ένα σταυρός, δεν είναι. Για πάρτε αυτό το ξύλο και κάρφωσέ το στο κεφάλι μου. Κάμω εγώ το αρνί. Για το αρνί και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. Αν είσαι τα δύο πόδια του αρνί και αν είσαι και τα άλλα δύο, είναι ένας άνθρωπος.
για βάλτε το αρνιούν του κεφάλι, κάρποτε το μέσα να βγει κάτω, και αν είσαι εσύ στο όρθιο, και αν είσαι τα δύο του πόδια τα μπροστά. Δεν θα βρει το Χριστό εσταλωμένον. Αυτό λοιπόν το ξύλο από τότε ήταν τύπος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Δεν ήταν όπως νομίζουν ορισμένοι ότι το βρήκαν και το πετάμε. Όταν έχει γίνει μια τέτοια προϊστορία για ένα σύμβολο, πάνε να πει ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά εκείνος που ζημιώνει από την ύπαρξη και τη δύναμη του τιμίου και του ζωοποιού σταυρού είναι ο Σατανάς. Ο οποίος πήγε πάντα λίστα αυτό να φύγει από την έρθει. Γιατί δεν θέλει να το βλέπει. Όταν βλέπει τον σταυρό, ενθυμείται τον σταυρωμένο. Όταν βλέπει τον σταυρό, θυμάται τον Γολγοθά. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα, μέχρι να τον βγάλει από την έννοια του Χριστό, να τον ανεβάσει στο σταυρό. Δεν έβλεπε όμως ότι πίσω από το σταυρό υπάρχει ανάσταση. Έλαβε, του λέει ο Κύριος Χριστός, όμως εκείνο που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και ο Θεός μέσα. Διότι όταν τον βλέπει, μεγάλη πέμπτη να λέει, περίμενε πως εσύ είναι στην τιμή μου έως ανάσταση. Να λέει, παρελθέ το περνή το ποτήριον. Του λέει, άρα δεν είναι δίκαιο εσύ, αν τον βγάλουμε. Αλλά όταν είδε τα σημεία όμως, όταν είδε το σεισμό, όταν είδε το σκοτάδι, όταν είδε τα να ανοίγουν, κατάλαβε δεν ήταν για αυτά. Κατέβα, μα δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα το χτυπήσω το κεφάλι. Και ωραία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Την Ορθοδοξία μας που καθολόπληρον την περίοδο της Πεντηκοστής, ο ιερέας βγαίνει πάντοτε με ένα κερί και με ένα στραβό το χέρι κρατώντας. Και το κερί το έχει το πίσω μέρος και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Είναι το τερλό του Σατανά αυτό. Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού. Δεν έβλεπε την Ανάσταση που ήταν πίσω από το σταυρό. Χύσει το αίμα βέβαια αυτό, και αυτό την πίστη, και αυτό την υπενθυμίζει, και αυτό το μισθεί. Και θέλει με κάθε τρόπο να τον απαλύσει από τη μέση του σταυρό, διότι δεν μπορεί να αναμνήσεται του εσταυρωμένου. Εκτός αυτών λοιπόν που σας λέγω αυτή την ώρα, χρονολογικός, θα αναζητήσει στο σταυρό ο άνθρωπος, ο χριστιανός πιστός, για να καταλάβει τι είπα να πει σταυρός και πως έχει την αίτηση Ιησού και δεν είναι η ειδωλολατρία που λένε ορισμένοι. Θα το αναζητήσει στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Όταν ο Μωσής οδηγούσε των λαών, οι ατσερί μου, οι άνθρωποι εγώγησαν κατά του Θεού και του Μωσέως. Τους έτρεφε με μάνα, όπως αναφέρεται εκεί. Και αυτοί επροτείνησαν να γυρίσουν ξανά στα καζάνια των Αιγυπτίων, να τρώνε φράτα, σκόρδα και κρεμμύδια, δεν τους άρεσε το μάνα. Αηγίασε, λέει η ψυχή μας. Ποιο αηγίασε, Εβραία, ποιο αηγίασε. Το μάνα, ε. Σου λείπαν οι πρώτες ύλες από μέσα, ε. Αγγελική τροφή, γιατί είναι αγγελική τροφή. Και όταν εξετάστηκαν έτσι κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού μας στη γενή διάθεση, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τότε αναφέρεται εκεί στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών ότι παρουσιάσαν τις σκηνές των ίδια και άρχισαν να δάχνουν να αυτούς. Και άρχισαν να αποσμίσχουν ομοθυμαδόν. Ευρώμησε κάτω το δύο λεγόμενο νοσό. Τρομοκρατήθηκαν και έφυγαν στο Μωσή να τον παρακαλέσουν να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα πίδια από την κατασκήνωση. Ο Θεός εδέχθη την προσευχή του Μωσέως, αλλά δεν σηκώσε τα πίδια. Υπέδειξε έναν τρόπο, ένα φάρμακο. Του λέγει, φτιάξε έναν όχι χαλκού, μεγάλων καλυστερών, και κάρφω τέτοιον του λέει απάνω σε ένα ξύλο και βάζει τον κάτω στην πεδιάδα. Το χτυπάει το ίδιο. Και όταν κάποιος δάχνεται, δαγκώνει κάποιον το φίδι, να κοιτάζει λέει τον όφιν και δεν θα αποσμίσει, αλλά θα ζει. Αυτό το περιστατικό ο Χριστός μας εδώ στη γη το πήρε και το εμήνυσε. Το ανέσχεδε δηλαδή αυτός από την Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς το έχουμε αυτό το κομματάκι το οποίο αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη
κατά την Κυριακή πρώτη πτώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και λέγει εκεί, καθώς Μωσής ύψωσε τον όχι αντιερήμου, ούτω ύψος είναι δί ο Υιός του ανθρώπου. Είναι πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Όπως λέγει ο Μωσής, ύψωσε τον όχι αντιερήμου και ένα ξύλο επάνω, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου αυτό πρέπει να υψωθεί ως όποιον δάκνει όχι το φίδι εκείνο το υλικό, το νοητό φίδι ο Σατανάς, να μην αποκοιμηθεί, αλλά να ζει. Έδωσε λοιπόν κύρος εις τον Τίμιον Σταυρόν ο Χριστός ο ίδιος, πως από το ένα μέρος παραδεχόμενα των Χριστών και από το άλλο μέρος του αρνούμεθα τη δόξα του στον Τίμιον Σταυρόν. Κάνουμε λάθος. Κάνουμε αμαρτία, αν όχι τίποτα άλλο, να μην πω βλασφημία. Ο ίδιος αυτός το αναφέρει. Για διαβάστε το, για προσέξτε το. Εδώ διότι ορισμένους θα τους εκμεταλλευτεί ο Σατανάς, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να κάνω μια διάθεση. Λέγουν, έχω ακούσει. Εύχομαι σε εσάς να μην υπάρχει αυτή η σκέψη. Όχι εκεί και ξύλο εκεί. Χριστός λες εδώ και Σταυρός λες εδώ. Μα ο όχις μπορεί να είναι ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε ο όχις είναι ο Σατανάς. Ο όχις, ο αρχαίος, ο λεγόμενος Σατανάς, λέει στην Αποκάλυψη, ερμηνεύοντας το Πνεύμα του Άγιον αυτή τη σχέση και την ονομασία. Ναι, είναι. Και τι μπορεί να το καταλάβουμε. Πού μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι στο εξής σημείο. Γιατί ορισμένοι του λένε να το δω Αμνόν, το καταλαβαίνω. Ο Αμνός του Θεού. Ο Αμνός ο ερχόμενος ενώπιον του Κύροντος.

μπορούσε να τον αγκαλιάσει, μπορούσε να τον πιάσει και είχε και ιδιώτες μάλιστα να εξωτερώνει το δηλητήριο του φύγιο. Όποιος λέει βλέπει το φύγιο εκείνο που να πάρει στο φύγιο, δεν θα αποσμίσει, αλλά θα ζει. Γιατί τώρα εδώ παρουσιάζεται έτσι, διότι ο Χριστός μας επί του Σταυρού ανέφθει ως όφης, ως κούρβος, χωρίς να είναι κακούρβος, ως άνομος, χωρίς να είναι άνομος, ως αμαρτωλός, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Σ' αυτό έχει και η παρομοίωση. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεσαι, δεν έχει κάνει λάθος στη γραφή, δεν έχει κάνει λάθος ο Χριστός. Τα λάθη είναι δικά. Στη συνέχεια, αν θα θέλει ο άνθρωπος να βρει άλλες παρομοιώσεις γύρω από τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, θα έρθει σε ένα θαύμα το οποίο έκανε ο προφήτης Ελισέ επί του Ιού της πιτωνικοκυράς του, της Τσουναμίτιδος εκείνη. Με την ευχή του, της έδωσε παιδί που δεν είχε. Και έπειτα το παιδί πέθανε. Και αυτή η γη του παρεπονέθηκα εμένα και του λέει: «Δεν μάθαινε τους καημούς μου που ήμουνα. Τώρα μου έδωσες παιδί και τώρα μου το παίρνει ο Θεός το παιδί. Δεν είχα νιώσει τη γλύκα του παιδιού. Δεν με άφηνε». Και τον βιάζει κατά κάποιον τρόπο να πάει. Εν πάση περιπτώσει είναι μάθημα ολόκληρο αυτό, το τι ενήργησε ο Ελισέ, πώς έστειλε τον διετή εκεί με τη μαγκούρα του κλπ. Να κάνει την ανάσταση και δεν έγινε, όμως έφτασε αυτός με τα γεροδαματά του. Και τι έκανε το. Το πήρε το νεκρό παιδί, όπως ήταν κάτω, και του άνοιξε τα χέρια. Του άνοιξε τα χέρια. Όταν ήρθε τα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Και τι κάνει ο Ελισέ. Κάτω ο νεκρός άνθρωπος. Η νεκρά ανθρωπός και το πρόσωπο του παιδιού του Τσουναμίτη. Ο Ελισέ πέφτει επάνω στο παιδί. Το σώμα του, το σώμα του. Τα μάτια του, τα μάτια. Τα χέρια του, τα χέρια. Το σώμα του, το σώμα του. Και μεταδίδει στο νεκρό παιδί θερμότατη, το παιδί σηκώθηκε. Κατά αυτή την έννοια το ανέφερε. Ο ζωντανός σταυρός, δηλαδή ο ζωντανός του σταυρωμένος ο Χριστός, αντά την ανθρωπότητα. Την νεκρά ανθρωπότητα. Δώσει ένα ζωντανό τύπο που δείχνει καθαρά τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις. Μια άλλη είναι που την έκανε πάλι ο Ελισέ σε μια περίπτωση που εκεί στον Ιορδάνη πήγε κάποιος να κόψει σκύλα, ο οποίος είχε δανειστεί το σεκούρι. Και όπως έκοβε τα σκύλα, του βγήκε το σίδερο και του πέσε μέσα στο ποτάμι. Ο Ιορδάνης είναι βαθύ. Και του το ξύλο στο χέρι. Ούτε με ροκάματο και το τσεκούρι φαίνε. Τον είδε λοιπόν περίληψε και τον ερώτησε. Τι σου συμβαίνει. Και λέει αυτό και αυτό λέει εδώ. Πού το έχει λέει το ξύλο, το πίσω μέρος δηλαδή. Πού το έχει λέει το ξύλο, εδώ. Τι το παίρνει λοιπόν το ξύλο. Πού έπεσε λέει το αυτό, το τσεκούρι, το σίδερο. Του είχε λοιπόν πού έπεσε. Μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 μέτρα νερό ο Ιορδάνης. Δεν ξέρω αν δεν έχει αντίθετο ο Ιορδάνης. Και τι κάνει ο αυτός ο Ελισέ. Ρίχνει το ξύλο μέσα στο ποτάμι. Κανονικά έπρεπε να το πάρει το ξύλο και να πάει κάτω. Το ξύλο επήγε στο βυθό, εκάρφωσε το σίδερο και έβγαλε το ξύλο το σίδερο επάνω. Αντί το σίδερο να τραβήξει το ξύλο κάτω και αντί το ποτάμι να πάρει το ξύλο, έβγαλε το σίδερο επάνω το ξύλο. Τι είναι το σίδερο? Η αμαρτία. Τι είναι ο Ιορδάνης? Η ανθρωπότητα. Γιατί έστειλε στον Ιορδάνη ο Χριστός και έγινε τη θάλασσα στον Ιορδάνη προς τα οπίσω να μην έρχεται πλέον προς την εκκά θάλασσα αλλά προς την Άνω Ιερουσαλήμ? Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Την αμαρτία που υπήρχε μέσα στην ανθρωπότητα την έβγαλε επάνω. Πώς λοιπόν αυτό το ξύλο, πώς αυτό το τύπο, πώς που γράφουνε 2.000-5.000 χρόνια, 5.500 χρόνια γράφουνε και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι που να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί. Μιλούν για αυτό το πράγμα. Έτσι μιλούσαν στον αέρα και έρχονται τώρα μόνο κοντινά και το πετάνε από μέσα και λένε τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν τρέπεσαι εσύ άνθρωπος προχωρημένος να κάνεις αυτά. Τα κρατσουνίσματα μπροστά σου, δεν τρέπεσαι.

0: έτσι είναι. Σοβαρά είναι. Δεν έχει δύναμη αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν πρέπει να ομολογούμε τίποτα αυτό. Όταν κάνω το σταυρό μου, δεν ομολογώ τον σταυρωμένο, τον Χριστό. Ή δεν είναι σταυρωμένο ο Χριστό. Είναι σταυρωμένο. Δεν ξέρω αν έχετε και μια άλλη υπόθεση, περίπτωση που δεν είναι τυχαία, θα λέω, δεν είναι όλο το θέμα να εξαντλήσει. Αλλά πώς θα ζω εγώ. Έχω μια περίπτωση πάλι να δείτε τη δύναμη του κοινού και ζωή του Σταυρού. Αυτό το βρείτε στο 15ο κεφάλαιο τη Εξόδου. Σα λέω. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε, όπως συνέβησαν πολλούς καθοδόν εχθρούς, οδεύοντας από την Αίγυπτο στη Δύση Ευαγγελία, κάποτε συναγκάστηκαν να κάνουν έναν αγώνα κατά αμαλικιτών. Ο Μωσής έδωσε εντολή στον Ιησού του Ναβί, τον διάδοχό του, τον υπαρχιστή του όπως τα λέγαμε, έδωσε εντολή να πάρει στρατιώτες, πάρει να εκστρατεύει λαό από εκεί που είχαν και να ρηχθεί το μέτωπο που θα λέγαμε. Αυτό λέει θα ανέβει το όρος. Και το όρος, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η τρίτη κορυφή του Ορδινά. Σε 8.700 πόδια είναι εκεί που η Αγία Εκατερίνη έμεινε 1000 χρόνια στο Λίψανο. Άλλη κορυφή δίπλα, χαμηλότερη, 5.700 τόσα πόδια, είναι η Αγία Κορυφή που πήρε τις φλάκες με το λόγο του Θεού ο Μωσής. Και παραπλήθεια από εκεί υπάρχει άλλη χαμηλότερη κορυφή όπου ανέβη ο Μωσής και σήκωσε τα χέρια του και προσκύθηκε το και καθή στιγμή αυτός προσκύθηκε το οι δικοί του πολεμούσαν και νικούσαν. Όταν κουραζότανε και κατέβα τα χέρια του κάτω τους πέρανε φαλάκι πάλι άλλοι από εκεί. Αυτό το είδε ο Αρών, προσέχετε τις λεπτομέρειες. Αυτό το παιδάκι εδώ είναι θα κλάσει. Δεν υπάρχει. Ο Αρών, ο αδελφός του το είδε. Και ο Ορ, ο Μέγα Ρο, ο Ορ, ο επαδελφή γαμπρός της Μαρία Μάντρα, το είδε. Και τι κράμα. Το πιάνουνε το Μωσή και το καθίζουνε πάνω σε μια πέτρα πάνω στο βουνό. Και κάθε το ένα μέρος, ένα μέρος, το ένα και του φέρνει το χέρι. Και κάθε το άλλο, το άλλο μέρος και του φέρνει το χέρι. Και τι φτιάξανε, φτιάξανε ένα σταυρό. Και έτσι τον κρατήσανε εκεί γιατί κουραζότανε, δεν μπορούσε, μέχρι το βράδυ που έπεσε ο ήλιος. Και έτσι τους εξολόκρασανε στα αμαλικιτά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπετε επάνω στο Κυρίου μας το φωτοστέφανο ένα α και ω. Πολλές φορές. Έχετε ακούσει τον Χριστό μας που λέγει εγώ είμαι το Α και το Ω. Έχετε δει στο σταυρό εκεί επάνω που σας είπα τώρα στο Σινά Α και Ω, Αρών και Ορ, το έχετε δει. Θέλει περισσότερα αυτά από δυτικά αυτά που σας λέγει. Χρειάζονται περισσότερα από τη μου από δυτικά. Και δεν είναι επαναλαμβάνω μόνο η σκήτη αυτή. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το όπλο το οποίο το έχουμε πετάξει σε κάποια άκρη, αν δεν το βλασφημούμε, τουλάχιστον, δεν ξέρω, ας το προσέξουμε και ας το ανασύρουμε. Διότι δεν εννοείται Χριστός άνευ σταυρού, άνευ εσταυρωμένου. Δεν εννοείται Χριστός. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τα προσέξει, διότι αν δεν τα προσέξει, θα έχει δύσκολες στιγμές. Εμάς περιπτώσει, μια άλλη περίπτωση που υπάρχει ακόμη είναι η εξής. Όταν ο Ισαάκ εκατέβει στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ εκατέβει στην Αίγυπτο, του παρουσίασε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος στα παιδιά του, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και του έβαλε απέναντί του να τους ευλογήσει. Και έπρεπε κανονικά να βάλει το χέρι του στον πρωτότοπο και το αριστερό του στο δευτερότοπο. αυτό θα βάλε ανάποδα, σταυροειδό. Και τον ρώτησε μάλιστα ο Ιωσής, μάλλον τον πρόλαβε και του λέει ότι όχι πάτερ έτσι, και του απαντά μερικά του λόγια, δεν ξέρετε τι φτιάχνω τώρα. Και από εκεί ακόμη προτιμώνεται ο εσταυρωμένος από του Ιακώβου κάτω από την Ούδα Τηλή, από την οστή και την Τάφια. Ακόμη προσεκίνησε το ραβδί του Ιακώβου, ο Ιωσής. Προσεκίνησε το ραβδί, κάτω, χαμηλά. Είναι που έχει κάτι στο υπόβιον των φωνδών του, δεν θυμάμαι πως είναι εξαλμικό. Αυτό που βλέπω είναι απλώς στοιχεία εν θέση με εκείνα τα οποία υπάρχουν σαν τύπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη που μας παρουσιάζουν την υπόθεση του κοινού και ζωοποιού στα δύο. Να σας πω στη συνέχεια αυτών των σκέψεων της γραφής μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με το θέμα που μας απασχολεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Τερτιλιανού το 160, το 6 από το 160 με το 245. Θα χάσει η εκκλησία. Λέει το έτσι. Ότι ο Σταυρός ήρθε εν χρήση εις πάσας τα του βίου περιστά. Όταν εγκύροντο εξυπνεί, όταν ενεδρίοντο, όταν εξυμούντο πρόκειται να πέσει, όταν εξύρχοντο της θυσίας, όταν είναι απολυολύθινο, εν τη τραπέζι, εν τη επιχειρήση, εν τη αφετηρία ή το πρόδρομο. Ο δε Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αποστολικός πατήρ αυτός, λέει μπροστά μου, έρχω μπροστά μου και σας διαβάζω το εξής. Μαρτύρησε το 107. Τι χτεσινά πράγματα περιμένουμε τώρα πέρα από 15 αιώνας να μας πούνε εμφωνικό όργανο και να μας μιλήσουν αν έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη ο Τίμιος Σταυρός. Ακούστε τι λέει. Ο γάρ άρχον του κόσμου τούτου χέρι. Ποιος είναι ο άρχος, ο διάβολος. Πότε χέρι, Άγιε Ιγνάτιε, όταν τι αρνείται τον Σταυρό. Χέλασε. Αυτό ήταν. Όλες τον γάρ εαυτού γνώση την ομολογία του Σταυρού. Τούτο γάρ εσύ το τρόπον κατά τις αυτού δυνάμε όπερε δρό τρίτη και ακούον φοβή. Ο δε Υιός Χριστός όμως με το δικό του τρόπο λέει το επάρατον τούτο και απευθέον το ξεχά της τιμωρίας σύμβολων το φύλλο που λέγανε ότι πάθος κρεμάμενος επί σκύλου επί κατάρατο κλπ. Γέγονε μην ποθινόν και επάρασε. Ουδέ χαρ ούτω στέφανος βαρκυλικός καλοπίζει κεφαλή ως σταυρός παντός κόσμου σημειότερος πόνο. Γι' αυτό προτείνω πάντε ότι με τόπους σταυρών περιφέρομαι ου μόνον ουκεφινόμεν, αλλά και εγκαλοποιηζόμεν, όχι μόνο να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά να χαιρόμεθα να το θεωρούμε κολακευκό αυτό το πράγμα, το ότι είμαι χριστιανός και κάνω το σταυρό μου, και εγκαλοποιηζόμεν λίγο, ου γαργιώτε μόνον, αλλά και αυτοί τα διαδήματα περικείμενοι επί του μετώπου υπέρ τα διαδήματα αυτών βαστάζουν. Και αλλού λέγει, πανταχού το σύμβολο μηνύ του Σταυρού παρήσατε, δια τούτο επί οικία και επί τείχων και επί σφυρίγων και επί μετώπων και επί διανία με τα πολύ επιγράφουμε αυτών του σπουδί. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χέρι να κάνουν το σταυρό του, με το κεφάλι του λέει το κουνάνε. Μα και αν και αυτό έχει ακριβικά μέσα στο νου του με το νου του, χαράζουν μέσα στο νου του το τίμιο σταυρό νοερό. Σατανά το οποίο είναι πνεύμα, κουμπώνεται και φεύγει. Τούτον επί της κλίνης και επί της τραπέζης προσφέρομεν και πανταχού ούπερ αν όμως. Ο Μέγας Αντώνιος επίσης δια του κοινού σταυρού έδιωχνε τα δαιμόνια και αναφέρει ότι δεν είναι η δικιά μας η δύναμη. Εσφράγησε πάθοντας λέει στο σημείο του σταυρού δεύτερον και τρίτον και παρεθεί στο φρονού γνώμενοι ευλόγουν τον Κύριο. άλλη ιστορική, όπως βλέπω εδώ γραμμένο, άλλη, ο Μέγας Πρότειος, ο Κωνσταντίνου Πόλεως, ο Ιερώνυμος κλπ, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί αναφέρουν γύρω από την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μάλιστα και κανόν, για να προσέχουμε εμείς, η θέση που μένει στην Συνόδου, ο 73ος, ο οποίος μας προσθέτει να προσέχουμε την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Τους ζωοποιούς σταυρού δείχναν το Τιμίου των Σωτήριων, πάσαν σπουδίνη μας και ήταν ευθύ. Του Τιμίου αξία να απολυντώνται, του Διού σε τόσο, σε τόσο μέσα, του παλαιού παραπώνεται. Όσο και το νό, και το λόγο, και τη ευθύ, και την προσήθηση αυτού, απονέμονται. Και να προσθέσουμε, λέει, αυτούς που φτιάχνουν στράτιο ορισμένοι απρόσεχτοι σταυρούς κάτω, λέει, στη γη, εμείς να τους χαλάμε, να μην τους πατούμε αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν είναι μια υπόθεση απλή υπόθεση του Τιμίου Σταυρού, αλλά εφόσον έχει προηγηθεί κατά τέτοια έννοια και έχει γίνει τόσο προεργασία, θα πρέπει να αποφευθεί. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω και σε μερικά άλλα πράγματα πρακτικά επάνω στο θέμα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Διότι πολλοί από εμάς δεν το έχουν συλλάβει όσο πρέπει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να προσέχουμε, διότι δεν προσέχουμε. Αν κοιτάξετε, καθίσετε μάλλον, όπως ο κύριός μας σε κάθετο απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε όχι πώς θα βάλουν, αλλά πώς βάλουν χαλκόν και εξετείνεται το δίλεπτο της πύρας παραπάνω από όλα που κάνουν βάλει οι άλλοι, εκεί μέσα και εμείς κοιτάξουμε πώς οι άνθρωποι έρχονται και σταυώνονται, τυπώνονται. Θα βρούμε ένα 5% να κάνουμε σταυρό. Μια φραγίδα δεν ισχύει όταν δεν είναι ευδιάφορη. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει να σταυρώνεται. Είναι υποχρεωμένος να ενώσει τα τρία του δάχτυλα, διότι ομολογεί το τριτυπώσιτο της Θεότητος στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι ισότιμος. Δεν διαφέρει την ουσία ο Πατήρ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπου ο Πατήρ και από πότε ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα, όπου το Πνεύμα εκεί ο Υιός και ο Πατήρ, όπου ο Υιός εκεί ο Πατήρ και ο Υιός. Ισότιμος. Θέλουμε θεομοούσιον Τριάδα. Γι' αυτό ενώνουμε τα τρία δάχτυλα αυτά και τα δύο αυτά είναι η ανθρωπίνη και η θεία φύση του Ιησού. Κάποτε ένα πρόσωπο από αυτά τα τρία ενυθρώθηκε και έγινε και δύο. Είναι εκείνο το ωραίο που συμβολίζει η Αγία μας Εκκλησία, όταν υπάρχει η εικόνα, η ζωντανή του Χριστού, ο Επίσκοπος στην Εκκλησία, που είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού, και θα το έχετε διακρίνει, ότι πρώτα θυμιούν τον ιερέ, το αρχιερέα και έπειτα το Χριστό, που κρατάει δύο γη καιρό τρίκερα στο χέρι, τρία και δύο, και ευλογεί την άπαινον τάφη. Αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ενώσουμε σωστά και να το αρχίσουμε να το βάλουμε στη κεφαλή μας, όχι στον αέρα, να το βάλουμε στη κεφαλή μας. Κατά αυτή την έννοια ομολογούμε ότι ο Θεός, ο Τριαδικότερος της Ορθοδοξίας, είναι άναρχος. Κεφαλή δεν έχει αρχή, είναι προκύλη, δεν έχει γωνία. Ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος, η κυρία Θεοτόκου, και το συμβολίζουν αυτά τα δύο κλεισμένα εδώ. Θα το κατεβάσει λοιπόν, θα το ακουμπήσει με ψυχραιμία, με προσοχή, γνωρίζοντας τι κάνει και τι ομολογεί, ότι ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος και ενυθρώπησε η συγκυρία Θεοτόκου. Εκεί ήταν ο νυμφικός θάλαμος, η Παστά, εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά την κυρία, τι έγινε, ανελήφθη. Το παίρνει η στέρηγα αυτή, ανελήφθη. Και τι περιμένουμε ακόμη, και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. αυτή είναι εκτός των τόσων άλλων περιπτώσεων που ομολογεί και μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά η πιο πρακτική και η πιο δογματική υπόθεση και όψη και ερμηνεία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος, όπως θα πω στη συνέχεια, που κάνει κάποιο άλλο σχήμα, όχι από ασέβεια, από απροσυξία ή αμάθεια, δεν ομολογεί αυτό που πρέπει να ομολογήσει. Ο άρχος λοιπόν Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Και κλείνει η υπόθεση χάρτου οικονομίας, διότι νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ένας κρίκος ακόμη χρειάζεται στην αλυσίδα των γεγονότων της χάρτου οικονομίας. Εκείνο το οποίο μας παρήγγειλε ο Άγιος Θεός την ώρα που ο Χριστός μας έφυγε από τη Βηθλέμ, από την Ανάληψη, από τη Γαλιλαία και μας άφησε τα αποτήματά του εκεί, δια των Αγγέλων. Τι εμβλέπετε, άντρες Γαλιλαίοι των ουρανών, τι εμβλέπουμε, τον Ιησούν. Ιησούν βλέπετε, ούτως ο Ιησούς, ο Ανάληψης, άθιμος εις των ουρανών, ούτως ελεύθεται με ωμέγα το δεύτερο επίρρημα, κατά τον ίδιο τρόπο ελεύθεται. Ούτω τελεύσετε, θα ξαναέρθει αυτό που έφυγε σήμερα στον ουρανό. Αυτό περιμένουμε εμείς. Όταν θα γίνει και αυτό, τη Δευτέρα του Παρουσία, των τόπων εφιάθεται απερχόμενων αθλημών, το θέμα κλείνει σε σάρκου οικονομίας, μπαίνει και ο τελευταίος κρίκος και πηγαίνει και κατά το διλεγόμενο, και τελευταία διάφραση, ο κάθε εργάτης πλέον στον παντό. Δεν έχει πόλη μαφέων πέρα, δεν έχει παζάρευμα πέρα, δεν έχει εμπόριο πλέον. Τώρα, ό,τι κάνει ο άνθρωπος, η ζωή αυτή. Θα ήθελα να σας πω μια ωραία παράδοση γύρω από το Τίμιο Σταυρό. Για το Σταυρό υπάρχει πρώτο Σταυρό. Για το όταν ο Χριστός λέγει, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαντήσα στο εαυτό να ράτω το Σταυρό να του και ακούσει τον, δεν Σταυρό. Τι δεν Σταυρό το ακόμα, για ποιον μας μιλάει. Άρα υπήρχε και ενεργήσε όπως λέει ο Παύλος. Γιατί όταν ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει το παιδί, εσταύρωσε το θύμα του. Σταυρώνω πάνω απ' νεκρόν. Σταυρώνω πάνω απ' θανατών. Διότι λοιπόν ομολογεί ότι όχι το δικό μας αλλά το δικό σου δεν μας αφήνει ο Σατανάς. Πάντως θα ήθελα να ξέρετε μια ωραία παράδοση που λέγει ότι η Παναγία μας είπε εκείνη που έκανε πρώτα το σταυρό της σαν άνθρωπος. Πότε λέτε. Ξέρετε, η Παναγία μας ανέβει με τα σπουδή στην πόλη Μιούδα για να βρει μέσω και λιτράρεται αν και αυτή κατά πόσον είναι έγκυος, διότι είχε πει ότι συγγενείς τον έτο μην αφέρει και σαν γυναίκα, σαν παιδί ακόμη κλπ. Και κόφτει και περπάτησε αυτά τα 150 χιλιόμετρα που είναι από την Ναζαρέτ και έφτασε στην ορεινή για να δει αυτό το πράγμα. Και έγινε η αναγνώριση εκεί από την ομολογία της Γραίας Ελισάβετ, η οποία είπε ότι όταν άκουσα τον ασπασμό σου στα όδα μου, ένα γαλλιάκι στο βρέφο στη βία μου, και είπε και τα ωραία η Παναγία μας μεγάλη λειτουργία, και. Επί το Θεό το σωτήρι μου και τα πιάσα. Ένα εκεί λέει ότι μήνα τρει. Και έπειτα υπέστρεψε εις τον οίκο αυτή. Όχι αυτού, αυτή. Τον οίκο της. Όχι του αντρός της, μας λένε οι άλλοι. Θέματα τα, θα συνεχίσει πάρει χρόνια φυλακή. Να σας τα διηγούμε, να μας διακόψει κανείς τα μυστήρια των μυστηρίων που υπάρχουν, που και καν δεν είχαμε να ανοίξουμε ένα φύλλο να γίνεται έτσι ένα πρόκειο. Βάστηκε, κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβηκε κάτω, κατέβηκε με τριών μηνών κοιλία. Μια κοπέλα ήταν 14 χρονών, και όπως θα ήταν αυτή, πετύχει και κόκαλο, γιατί θα λογάγε τη μάνα Νταΐζη και αντρέχει κοντά με το χτυπητό αυγό. Καταλαβαίνετε, με τριών μηνών κοιλία, πού να τα δει, Άγιος. Είδατε τα γεγονότα, τα γράφει ο Ματθαίος. Το πώς, σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο άνθρωπος αυτό. Άντε να πωλήσει και. Διότι δεν μπορούσε να κρατήσει την αμαρτία αυτή. Το θεωρούσε αμαρτία. Δίκαιωσον και μην θέλουν αυτοί παραδείγματα. Δίκαιωσον. Απαγορεύεται να κρατήσει μηχανία. Απαγορεύεται να σκεπάσει πόρνη. Αυτό είναι ένα πράγμα που αν το προσέχαμε εμείς σήμερα. Δεν τρέχαμε και δεν εσάλφαμε την πορνεία και την ηχεία. Όχι να σκεπάσει. Αλλά δεν είχε αυτή την έξαρση που έχει σήμερα. Διότι εμείς τη σκεπάζουμε. εμείς το δωματιό μας, εμείς το κάρο μας, εμείς τα χρήματα, εμείς το τηλέφωνο, εμείς το γράμμα, εμείς το θέμα, εμείς την κόπινα. Και τους σκεπάζουμε και βρίσκουμε. Αυτή η διαφθορά η σημερινή κατέκαψε τον κόσμο, εμείς είμαστε. Αυτός έξω λέει. Σκέφτηκε βεβαίως να τους σκοτώσουν. Γιατί η Χαλίδα γυναίκα έγκυος χωρίς άντρα στο κεφάλι, έπρεπε να φωνευτεί, χωρίς μια χαλή, όπως το έλεγε ο νόμος των Ρωσιανών. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα θυμόταν. Τους έλεγε ότι όχι, αυτό θεωρούνται κλεψίγραμμα, όπως λέει και ωραία ο υμνογράφος του Ακαθίστου Ήμου. Ήρθε και είναι έφυξαν πολύ και τα άλλα παιδιά που ήρθαν εκεί. Και τότε αναφέρει αυτή η παράδοση, θέλω να τα ξεκαλύψω, ότι σηκώσει μπροστά της και είπε το έτσι και έκαμε και το έτσι. Σήκωσε το χέρι της και το έβαλε στο μέτωπό της και λέει «Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εν τη κυρία μου» και έβαλε το χέρι της ίδια. «Η εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου, άγγελοι, ας μαρτυρήσω. Δεν μπορώ να σας πείσω, δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι είμαι αγνή, ότι δεν είναι όπως θα λέτε τα πράγματα. Κάποιοι δεν βρίσκουν. Πού να καταλάβουν αυτοί πνεύμα Άγιον επελέσθεται και φυσέ και λοιπά και λοιπά. Εδώ έχουν ηρωνίες εν πλήρη 20 αιών. Επραγματοποιήθησαν αυτά, έγινε θρησκεία, θαύματα μερανίστα από την Παναγία και λοιπά και ακόμη την ηρωνεύουν και την υβρίζουν. Και λοιπόν, στάθηκε και είπε αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία σε καλοχανητικούς ήταν. Όπως ξέρουμε ότι ο άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση, όταν είπε ότι αυτά που συμβαίνουν με γέροντα δεν είναι τυχαία, είναι γραμμένα, τι διαβάζει. Και λέει ο Ισαΐας, το Β' 14, είδου η Παρθένος αγαρτία και τα εξαιδιών κλπ. Αυτή είναι η υπόθεση, μη σκανδαλίζεστε. Και την εκράτησε και ξέρουμε ότι τη βόηθησε έπειτα και στη φυγή συνέλθε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός. Για να την πάτε που λένε οι Καθολικοί ή που λένε οι Προτεστάτες και καμάλα παιδιά, ο Γέρονιος είπε δόθη ως προστάτη για να παρουσιαστεί έξω, να μην την ισοβολήσει που θα ήταν έγκυος. Ότι έχει έναν άντρα, έστω και γέρο. Πώς θα παροφήσω να την διαβλέψουμε σήμερα ένα γέρο να έχει πάρει μια δεκαεφτάρα και πάει αυτή να του πάρει σύνταξη αύριο σε ρομποτική κλπ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που αν ο άνθρωπος ήθελε να τα προσέξει, θα υπήρχε πολύ, πολύ κόντα την υπόθεσή του, αλλά δυστυχώς δεν τα προσέξει. Τέλος πάντων. Εμείς να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θέλω εγώ να κατασταλάξω έπειτα από αυτά τα λίγα που είπα χθες το βράδυ και από αυτά που είπα απόψε, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός η υπόθεση του Νίου Σταυρού. Και ήθελα να βοηθήσω έτσι τους ανθρώπους, από εδώ και πέρα τουλάχιστον αυτούς που ακούνε αυτή την ομιλία απόψε ή αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικό, διότι αυτές μαγνητοφωνούνται και παίρνουν σε στάθμους στο εξωτερικό και εδώ στην Αυστραλία, αλλού πηγαίνουν κλπ. Να προσέξουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τρεις σταυρούς κάθε φορά. Ας κάνουν έναν. Ένα σταυρό, αλλά να είναι σωστό ο σταυρός. Να έχει να αντιπροσωπεύει κάποια πίστη, κάποια υπόθεση, κάτι να βγάζει την επιφάνεια. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που σταυρώνονται, αλλά δεν σταυρώνονται. Μου επιτρέπετε να σας πω μερικούς τύπους τέτοιους, να δείτε εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Έχουμε πρώτα τους τραβοστάβηδες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Που σταυρά, σταυρώνονται. Δεν κάνω σταυρό, κάνω ένα στραβό. Όχι σταυρό, άλλο στραβό και άλλο σταυρό. Είναι μια κατηγορία η οποία κάνουμε ένα στραβό πράγμα. Δεν κάνουμε σταυρό και είναι η ένωση δύο αισθειών. Αυτός είναι σταυρός. Ο Χριστός μας εσταυρός λέγει για όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, πώς θα πρέπει να είναι ο σταυρός? Και ξέρετε, η Βυζαντινή γεωγραφία έχει κρατήσει ένα τύπο σταυρού που το βλέπουμε στην πατρίδα μας στα φαρμακεία κατ' εξοχή, που είναι ισόπλευρος, που είναι τετράγωνος. αφαίνεται πριν το πλήθον παρουσιάζουμε τον Σταυρό και αν θα βρεθεί έτσι ένα, ξέρω εγώ, ένα σουβινίλ, ένα ενθύμιο σε κάποιον, ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο σταυρό φτιάχνουμε ως επιτοπίκον. Φτιάχνουμε μέχρι την ώρα. Τώρα τον μαθαίνουμε κάτω τα πόδια για να φτάνουν τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι αυτό ο λόγος, δεν τον απορρίπτει μέσα. Αλλά ο σταυρός πρέπει να είναι ισόπλευρος και κάπλευρος. Γιατί είναι τύπος του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και του εσχάτου ανθρώπου. Του Αδάμ και του Χριστού. Ο οποίος ήρθε, ο νέος Αδάμ, να θεραπεύσει τα του πρώτου Αδάμ τα κλεισμένα. Τι του πει το Αδάμ? Αυξάνεται και πληθύνεται και κατακυριεύεται στη γη. Ο Αδάμ, πού σε βγαίνει, πού σε τιμολογείται. Έχει πολλές κατά τους ερμηνευτά. Αλλά μια από τις σοβαρότερες είναι η εξής. Η λέξη Αδάμ αποτελείται από τα αρχικά των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος. Ανατολή, Αλφα. Δύση, Βήτα. Αδά. Άκρος με σουδία. Αδάμ. Προορισμένος για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και ο Χριστός ήρθε στον υπέρον και εσταυρώθηκε για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Κατά την αίτια, δεν εσταυρώθηκε από τον ένα περισσότερο και ένα λιγότερο, γι' αυτό λέω ότι είναι δύο γραμμές κλειστές που σταυρώνονται. Κατά την αίτια, κάνε ένα σταυρώτος από το κεφάλι του, στην κοιλία, στον ομφαλό του και στους δύο εδώ πλάτες. Να ακουμπήσει πάνω. Να πιάσει τη φραγίδα. Να φαίνεται τη φραγίδα. Βάλτε μπροστά. Δεν θέλει να κάνει τρεις, κανέναν. Πρόσεξε, διώξε τον διάβολο που κάθε εδώ επάνω στο πράσινο σου και δεν σε αφήνει να σηκώσει το χέρι. Πρόσεξε, εδώ. Μην το κάνει στραβά. Κάνε τον σωστά. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κατηγορία ανθρώπων που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στραβοσταύριδε. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε στο όνομα κρυπτοσταύριδε. Είναι εκείνοι που ντρέπονται, που κάνουν κατά τη σαφιάκι του στο σταυρό του. Το κάνουν με την τσέπη του στο σταυρό του. Οι γυναίκες βάζουν τη ζάκα και το κάνουν το σταυρό του από κάτω. Όχι, δεν είστε χριστιανοί. Ντρέπεστε τον κόσμο να ομολογήσετε το Χριστό. Και πώς θα πει αύριο, Παναγία μου βοήθεια. Και πόσο σταυρό είσαι το παιδί σου που θα δαιμονηθεί αύριο ή θα χάσει μια πόσο κάνει. Πόσο. Ή δεν έχουμε τέτοια κατηγορία. Έχουμε τέτοια κατηγορία ανθρώπων. Κρυπτοστάβλοι, οι οποίοι κρύβουν το σταυρό. Δεν τον ομολογούν. Και όταν δεν ομολογείς για τους σταυρούς των εσταυρωμένων, πώς θα γίνει τότε. Θεωρία μόνο είναι. Στην πράξη, όχι. Έχει θεωρητικά το σχολείο του Χριστού όπως έχω εισβάλλα, αλλά έχουν και πρακτικά, ε. Αλλιώς τα διαγωνίσματα λέει τι θα γίνει. Πάρα πάρα. Έχω μια κατηγορία οι οποίοι λέγονται κόντοσταύριδε. Το λέω και εδώ, κάνει την όραση. Πού να σκώσει το χέρι να κάνει. Κάτι τα βουλάκια μικρά, εκεί. Είναι κοντοσταύριδε πράξη. Κοντοσταύριδε πράξη. Κατηγορία, δεν ξέρω τι είναι, πάλι. Πάντως σε βάλαμε τη βάση. Κεφάλι, ομφαλός και δύο πτέρυγες εδώ. Δείχνουν τον άνθρωπο ότι ομολογεί τον σταυρωμένο του τον Χριστό. Μία κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι και θα πρέπει να λέγονται αυτοί κυθαρίζονται, κυθαρίζονται. Και έτσι υπάρχουν πολλοί. Και κυρίες και δεσποινίδες, με συγχωρείτε. Δημιουργεί η λαρότητα. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Επιτρέψτε μου άνθρωπο. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Που ξαναλεγόμαστε χριστιανοί, κάτι σημαίνει είναι ένα σταυρό. Που δεν έχετε διαθέσει με ένα μάτι. Είναι λοιπόν οι κυθαρίζοντες που παίζουν την κιθάρα τους και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Και είναι μια άλλη κατηγορία οι απιθανότητοι. Κάτι απίθανους σειγματισμούς φτιάχνουν. Κάτι, δεν ξέρω, έχετε υπόψη άμα σκαλάσουν εκεί οι γανίτες στα Χριστούγεννα που κάνουν κάτι σχήματα, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι φτιάχνει μπροστά και πρέπει τι έκανε τώρα, δεν ξέρω να τι έκανε. Έφτιαξε κάτω, δεν είσαι εκεί πέρα. Είναι απίθανα σχήματα αυτά. Πού να τα φτιάξει. Δεν μπορεί να τα φτιάξει αυτά. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ρωτάνε εταιρεί το Πάσχα και ανάβουν λαμπάδε σαν τον πόλη του. Εκτό αυτού, αυτό είναι επίση μια άλλη κατηγορία, οι λεγόμενοι μακροστάβριδε. τους οποίους εμείς τους πυρονευόμεθα ή να τους κάνεις μακριούς αυρούς. Και ξέρω. Μακριός αυρός προϋποθέτει κρίση για να γίνει. Εκείνος ο οποίος το κάνει σωστά και βάνει το χέρι στη γη. Και μετά το ξανατοκάνει και ξαναβάνει το χέρι στη γη. Γιατί κάνει τους μακριούς αυρούς. Βέβαια, πρέπει να συνυπάρχει και η ζωή η ανάλογο. Εμείς στεκόμαστε με μακριό ταυρό και με μακριά γλώσσα, παραδείγματι. Καταλάβατε. Η μακριά αμαρτία θα γίνεται ως ταυρός, αλλά και μακρύ αν είναι δυνατόν, αν το επιτρέπει η υγεία, αν το επιτρέπει η ηλικία, αν το επιτρέπει ο χώρος, ο τόπος, μπορεί να γίνει. Δείχνουμε ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο εκείνο, εν σχέση με αυτόν που παρουσίασα γρηγορότερα τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά, και ξέρετε, μας σιγουρούν καμιά φορά, αν είναι ανακόλουθος στη ζωή μας, τι να του κάνουμε του μακρύ σταυρού σου, εφόσον κάνεις αυτό, πως τον χώρισε εκείνο, πως τον κλέβησε εκείνο, αδίκησε στον άλλον, χώρισε το παιδί σου, δεν κάνεις παιδιά, δεν πιστεύεις, λασιμάς, τι να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και μας κάνουν εκεί. Οι μακροστράβεδες, σταύρεδες λοιπόν, πράγματι κάνουν κάτι καλό, όμως αν είναι και τι υπάρχει και με τη ζωή την ανάλογο, τότε είναι πραγματικά σωστά. Και είναι και οι τελευταίοι, οι κανονικοστάβριδες. Δηλαδή αυτοί που κάνουν κανονικά, ούτε μικροσκοπικά, ούτε μεγεθυντικά, αλλά κανονικά ένα σταυρό μπροστά στο εικονισμά τους, περνώντας από την εκκλησία, προκειμένου να ασπαστούν στην εκκλησία που μπαίνουν, κάνουν σωστά με προσοχή το σταυρό τους, ή σε κάθε εκδήλωση που ο ιερεύς, που ο ψάλτης, που δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στους ψάλτες μας. Είναι ορισμένοι που ρίχνουν το σύνθημα των λαών να κόψει το χέρι του που ψάλτες χρησιμοποιούν το Θεότο, το Ξαπατρί και Υιό, ορισμένα άλλα τροπάρια πολιτικιά του θυμωμένου Αγίου και υπενθυμίζουν και κάνουν στο σταυρό μας. Τότε πρέπει να προσέξουν. Χρειάζεται όμως ένας αγώνας, διότι είμαστε ακατήχητοι. Μας βάφτισαν και μας απολύσαν στο λόγο, όπως λένε. Καταλάβατε. Εμείς ήδη δεν ενδιαφέρθουμε. Έμαθαμε ξένες γλώσσες, έμαθαμε πιάνα, έμαθαμε να φτάσουμε στα στέλια, έμαθαμε τα πάντα. Ένα σταυρό το σώμα σώσει. Διότι όλα τα άλλα δεν το πειράζει ο Σατανάς. Το σταυρό δεν θέλει να τον βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν μπορεί να μας τον αφαιρέσει τελείως, χαλάει το σχήμα. Να μην γίνεται. Δεν θέλει να τον ακούει. Δεν θέλει να τον βλέπει. Προσέξτε τέτοιο. Δεν ξέρω αν μιλώ στην ψυχή σας αυτή την ώρα. Γιατί πολλοί δεν το προσέξουν. Πολλοί πάλι χάνονται για να κάνουν στο τραπέζι τους να φάνε και δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν κάνουν μια μικρή προσευχή. Και θυμάμαι θα σας πω ένα ηλαρό να το προσέξετε. Τα προσευχή δεν το κάνουν εκείνοι που τρώνε σε εστιατόρια, που τρώνε σε ταβέρνες. Μπορεί να κάνουν κάτω μισό στάδι στο σπίτι, να βάλουν κανένα μικρό, κανένα γονάκι να πει κανένα θέμα εκεί πέρα τίποτα κλπ. Αλλά όταν βρεθούν έξω δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν μπορούν να ομολογήσουν τον εσταυρωμένο. Του απαγορεύει ο Σατανάς. Πρέπει να πούνε ότι είναι χριστιανοί. Και τρώνε που θα έχουν μάρτυρα κατηγορία αύριο τις κότες. Διότι οι κότες όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν το Θεό, αναγνωρίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Έχει το ψυγείο μας. Για να έχει το ψυγείο σας, πρέπει κάποιος άλλος να φροντίζει και να εκδοθεί. Διότι αν αυτός δεν φροντίζει, το ψυγείο θα ξεραθεί, όπως εξεράθηκε και στα χρόνια της κατοχής, όσοι ζήσανε στην Ελλάδα. Αυτό θα το φέρνω από την Γυλήνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Θα το φέρνω από το Καρλό, από το Καρλό Βασιτάμου θα το φέρνω. Μια γιαγιά από το χωριό είχε κλειστεί μάρτυρ. Κάτι έγινε, μια φασαρία στο χωριό και την βάλανε τη γιαγιά να κατέβει για μάρτυρ. Πού να κατέβει η γιαγιά. Σε πάση περιπτώσει έπρεπε να πάει. Δεν κατέβηκε. Ήταν Τετάρτη και ήταν και 40. Το δικαστήριο έγινε και τελείωσε γύρω το μεσημέρι. Δεν το πρόλαβε το μεσημερινό αυτοκίνητο να φύγει για το χωριό και δεν να φύγει με το βραδινό. Τι να φάει όμως, αυτή η στεγοσαφή. Δεν είχε πάρει τίποτα κοντά. Επήγε λοιπόν σε μια ταβερνίτσα εκεί και κοίταξε να γυρίσει με τρεσακουλάκι το χέρι του άλλου που είχε λίγο ψωμάκι μέσα, να γυρίσει. Έχει τίποτα. Και είχε αυτό μια κατσαρόλα με φασόλια. Σου είπε λοιπόν, έχουν λάδι. Όχι λέει η γιαγιά, δεν έχουν. Βάλε μου λέει παιδί μου μια μερίδα από αυτά. Θέλω μια μερίδα και κάτσε σε ένα σιδερένιο τραπέζι και συνάξε σε μια ταβέρνα και έφαγε τα φασολάκια. Δίπλα σε ένα άλλο τραπέζι μεγαλύτερο, καθόσατε δύο-τρεις νεαροί με δύο-τρεις νεαρές. Οι οποίοι τρώγανε τα παϊδάκια τους, δηλαδή όχι αν κάτω, τρώγανε τα αυτά, και έπιναν και τσιρίτους και κοκακόλες, όπως λέμε εμείς σήμερα. Η γιαγιά σηκώθηκε από το σπίτι της, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε, έκανε τρεις σταυρούς και τάξε και έφαγε. Κάλεσε τον καρτόν, πλήρωσε τον λογαριασμό, ξανασηκώθηκε, κάνει τρεις σταυρούς, σαν σπίτι, σαν να μην βλέπει κανένα, σαν να μην είναι στην αγορά, να μην είναι τίποτα. Κάνει ξανά τρεις σταυρούς και ετοιμάζεται να φύγει. Οι φρασίτες και οι νεαροί, τη λένε το τι. Τι να λέει αυτά οι αγιάδες, δεν τρέπεται, δεν ζούμε, ξέρει που ζούμε τώρα κλπ. Είναι λοιπόν μια ησυχία γιαγιά και τη δουλεύει. Τι είπατε λέει τρελά. Τι είναι αυτά τα πράγματα λέει εκεί πέρα που κάνεις που ανακατώνεις. Με χωρέστε αυτό θα σας πω. Παιδιά μου λέει, αυτό είναι αυτό που διακρίνει τα γελιούρια από τους ανθρώπους. Αυτό είπε η γιαγιά. Χωρέστε. Αυτό είπε. Και όταν αγαπητοί μου και τελειώνω, ένας ευλαστήνησε το σταυρό σε έναν γιαούρι, σε έναν Έλληνα, τη Σμύρνη, τον έπεσε ο χωροφύλακα στον Τούρκο και τον πήγε στο κατήφι, τον πήγε στο δικαστήριο, στο αυτόχωρο. Και όταν ήρθε η ώρα του, του λέει: τι έκανε αυτό, γιατί τον έφερε εδώ, λέει: ευλαστήνησε, λέει, το σταυρό, τον γιαούρι, λέει τον άλλον. Ευλαστήνησε, λέει, τι λέει το σταυρό, ευλαστήνησε τον άνθρωπο και σκότα πασέρα. Δεν βλέπει, λέει, ο άνθρωπο είναι σταυρό. Ευλαστήνησε, λέει, τον άνθρωπο και ευλαστήνησε του ανθρώπου. Και τον έβαλε με μεγάλη εκκλησία ένα μήνα φυλακή. Με την, αν ξανάρθει εδώ, του λέει, θα του κόψω τα παιδιά. Η Τούρκη δεν βλαστινεί. Όταν βλαστινεί την Τουρκία, θα δικαστήσει και θα πάει φυλακή. Και σε τι λένε, παρακάλεσε το μου άμεσα να σε βγάλει. Η Σόπια. Δεν ξέρω. Δεν λέγω για του βλαστινού. Δεν μιλώ στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να έχουμε και μοιραστεί με του βλαστινού, ούτε τον βλαστινού το τιμήνω. Εγώ ένα ήθελα να πω με αυτά που είπα χθες και σήμερα που επέτρεψε η χάρη του και η δύναμη του. Γιατί η Εκκλησία ζητάει πρεσβείες, πρεσβείες του τιμίου και ζωπλού σταυρού. Λες πρόκειται περί ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε. Μεγάλο πράγμα, αλλά δεν προσέχουμε την μητέρα Εκκλησία. Θέλω να πω, προσέξτε την προπαγάνδα αυτή που είναι αντίον τιμίου και ζωπλού σταυρού. Και εμείς εντάξτες να δείξουμε ότι πιστεύουμε στον σταυρό και κατ' επέκταση βέβαια των εσταυρωμένων. Και έδωσε διάφορη δύναμη στον σταυρό. Αυτά και για αυτό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών, ο κατοικών εν ουρανής, εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσωση έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες συγκρίνοντες την υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί του αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου, ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου, και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο ο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δεήσεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, και εξεγέρθητη, Κύριε, ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος, κρινεί λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήνε πάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυε θεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτη επισκέπτη αυτών, η λάτωσα σε αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσα έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέης τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύοι γινόσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούς το άνθρωπος, κριθήτος σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ο νότος ανέθνη ότι άνθρωποι εισήν, εινατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού, βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εις οίκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δου η αμαρτωλή ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη του ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπόντας την γλώσσαν ημών μεγαλυνούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη, τι ημών, Κύριος, εστίν. Από τη ταλαιπωρία των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος. Θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ, Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από τη γενναία ταύτη και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, Έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επεμέ, επίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριε Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου.

Θεού στον ανθρώπο, του ειδήν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντου. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, ωσού και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σίω αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατής της και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά μου, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός, κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενώ επικαλέσω με τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφτασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρα εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γέ των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο ο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγε με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού, και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου, και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι, και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχους. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ούκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπεμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επεμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσι με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση ενέθνεση, Κύριε, και το όνομα τη σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιέου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσουμε από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλείσαι ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού που καστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου, ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος, ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου, πρόσχεσμη, εν τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίση ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επίση ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχων με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως η κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου, και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απ' εμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσους οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν σε ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι σαν αβίστη στο όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και πάρθετε πύ λεώνει και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθετε πύ λεώνει και εισελεύσει το βασιλεύσης δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύσης δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

έτσι όπως τον προετύπωσε ο Μωυσής, ο Σταυρός μετά αυτός έγινε χάλκινος όφης. Αναφέρω μία από, από τις τυπολογίες που αναφέρεται στην ημνολογία, όπως το ξύλο που έριξε στο πικρό είδος στην περιοχή της Μεράς, στην έρημο, που δεν πεινόταν το νερό γιατί ήταν πικρό, και έριξε κατ' εντολή του Θεού Μωυσής ξύλο εις τύπον του Τιμίου Σταυρού μέσα στο νερό και γλυκάνθηκε το νερό και έγινε πόσιμο το νερό. Η υμνολογία λοιπόν της Εκκλησίας αναφέρεται στην τυπολογία, στους τύπους του Τιμίου Σταυρού, παλιά και Καινή Διαθήκη, για να δώσει τελικά το βαθύτερο νόημα ότι ο διαβρόσεως του ξύλου το γέννη προσγενόμενος θάνατος, επειδή στον Παράδεισο με το ότι έφαγε ο Αδάμ και η Εύα από το ξύλο, από το δέντρο που είχε απαγορεύσει ο Θεός να φάνε από τον καρπό του δέντρου αυτού, και έτσι δια της βρόσεως, δια του φαγητού αυτού του ξύλου, αυτού του καρπού, αυτού του δέντρου, εισήχθη στην ανθρωπότητα ο θάνατος, δια Σταυρού κατήργεται σήμερα. Με τον Σταυρό του Κυρίου καταργείται αυτός ο θάνατος σήμερα. Της γάρ προμήτωρος υπαγγενής κατάρα διαλέλειται το βλαστό της Αγνής Θεομήτωρος. Η κατάρα που μπήκε από την Εύα, που πρωτοέφαγε από τον απειγορευμένο καρπό και έδωσε στον Αδάμ, και μπήκε η κατάρα σε όλο το γένος των ανθρώπων, παγγενή σε όλο το γένος του Αδάμ. Τώρα διαλύεται αυτή η κατάρα εξαιτίας του βλαστού της Αγνής Θεομήτωρος. Έτσι λοιπόν η γιορτή αυτή έχει αυτόν τον διπλό ιστορικό χαρακτήρα, εκκλησιολογικό και θεολογικό από την άλλη την πλευρά, και εμείς σήμερα με αφορμή τη γιορτή της υψώσεως, της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, θέλω να απευθύνω φίλοι τηλεθεατές στο λόγο σας για τον Τίμιο Σταυρό. Σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας αρχίζουμε με το ευλογητό στο Θεός και κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ενώνοντας τα τρία δάχτυλα, συμβολίζοντας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ξεκινώντας από το μέτωπο που είναι η έδρα του Θεού, φτάνοντας στον ομφαλό που σημαίνει ότι την κάθοδο του Θεού στον κόσμο επί γης, πηγαίνουμε στο δεξίο ώμο και στον αριστερό για να δηλώσουμε τη Σταύρωση, το λυτρωτικό έργο που συνετελέστηκε πάνω στο Σταυρό, και έτσι αγιάζουμε εμείς τον εαυτό μας, τον προστατεύουμε και τον του βάζουμε αλεξίσφαιρο γυλαίκο για τα βέλη του εχθρού, αλλά και στο τέλος κάθε ακολουθίας, σαν δεύτερη πρεσβεία που επικαλούμαστε μετά τη δοξολογία του Θεού, δόξαση ο Θεός ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, δόξαση ο Αναστάς εκ νεκρών, ή αν δεν είναι Κυριακή λέμε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, μετά από αυτό τι αμέσως, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν, ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί στη λειτουργική μας ζωή και παράδοση εκ των ον ουκάνευ τύπο, με τον οποίον στην πραγματικότητα εμείς αγιάζουμε τον εαυτό μας, επικαλούμεθα τη δύναμή του, και δια του τρόπου αυτού ο Τίμιος Σταυρός γίνεται μεγάλη βοήθεια, μεγάλη δύναμη στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως τους μνημονεύουμε στην απόλυση, ο λειτουργός τελεί μετά το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, μνημονεύει τον Τίμιο Σταυρόν. Επικαλείται εξ ονόματος των εκκλησιαζομένων το έλεος και τη σωτηρία του Χριστού, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας, τους οποίους επικαλούμεθα πρέσβης ενώπιον του Σωτήρος, δεύτερον κατά σειρά προσάγομενης πρεσβείαν των Τίμιων Σταυρών. Δεόμεθα Χριστού του αληθινού Θεού να μας ελεήσει και να μας σώσει δια της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όταν λέμε Σταυρό, εννοούμε το πάθος του Κυρίου, την Σταύρωση και το θάνατο του Σωτήρος Χριστού. Με αυτή την έννοια ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όπου το Σταυρός ισοδυναμεί με την φράση «Χριστός εσταυρωμένος».
Τον εσταυρωμένο Χριστό θέτει πάντοτε βάση του κηρύγματός του και στον σταυρόν του Κυρίου καυχάται ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Έτσι γράφει προς τους Κορινθίους: «Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Και προς τους Γαλάτας γράφει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Οι δύο φράσεις είναι ισοδύναμοι. Ο Χριστός εσταυρωμένος είναι ο σταυρός του Κυρίου και ο σταυρός του Κυρίου είναι ο Χριστός εσταυρωμένος. Ο σταυρός προσκυνείται καθώς και η Ανάσταση και όλα τα περιστατικά του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. «Τον σταυρόν σου προσκυνούμε δέσποτα», ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα της υψώσεως του Τιμίκιου Σταυρού και επίσης την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Τριώδιο. Και αυτό είναι το ίδιο σε έννοια και περιεχόμενο με εκείνο που ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή: «Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ». Η προσκύνηση αυτή δεν είναι τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων, αλλά είναι η λατρευτική προσκύνηση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, όχι απλώς προσκύνησης της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, όχι απλώς εικονιζομένης, αλλά προσιλωμένης επάνω στο Σταυρό. Του Χριστού δε, όχι ως βασιλέως των Ιουδαίων κατά την εμπεκτική φράση που έβολε ο Πελάτος μετά τη Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Σταυρό, αλλά ως βασιλέως της δόξης, όπως αναγράφει επί του Σταυρού η θεολογούσα βυζαντινή αγιογραφία και εικονογραφία. Διότι ο Σταυρός δεν είναι πλέον το ξύλο της κατάρας, αλλά ο θρόνος της δόξης του Χριστού. Δεν είναι το επέσκυντο τέλος του βίου του Ιησού, αλλά η θύρα προς την ένδοξη Ανάστασή Του. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλουσα προσκυνεί τον Σταυρόν και δοξάζει την Ανάσταση. «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομαι». Ο Σταυρός, αν μπορεί να χωριστεί από το πρόσωπο του Χριστού, και χωρίζεται, ξέρετε πότε, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, μετά την αποκαθήλωση που κάνουμε στο Εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, και μέχρι την παραμονή της, στον Εσπερινό της Αναλήψεως. Τότε βλέπουμε τον Χριστό να αναστάντα εκ νεκρών, έτσι όπως στις εκκλησίες μας κατά τις ημέρες του Πάσχα μένει μόνο το ξύλο του Σταυρού χωρίς το σώμα του εσταυρωμένου. Ο Σταυρός λοιπόν χωρίς το πρόσωπο του Χριστού είναι το όργανο της σωτηρίας των ανθρώπων. «Εν το Σταυρό γαρέσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων», ψάλλει η Εκκλησία, και κάθε Κυριακή όταν λέμε «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη», προσκυνούμε τον Σταυρόν και ομολογούμε: «Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Προσκυνείται λοιπόν και ως ξύλο τιμητικός ο Σταυρός, ως ξύλο ευλογημένων χωριστά από το πρόσωπο του Χριστού και χάρη του εναυτό προσπαγέντος, του εναυτό του επάνω δηλαδή στο Σταυρό προσπαγέντος Χριστού του Θεού. Να τι ψάλλει περί τούτου η Εκκλησία: «Του Σταυρού σου το ξύλον προσκυνούμε φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθεις η ζωή των απάντων». Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι ο Σταυρός είναι το σημείο της πίστεως, είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Όποιος δεν φέρει το σημείο του, αυτό του Σταυρού, και δεν ομολογεί έτσι τον σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού, αυτός δεν μπορεί να είναι χριστιανός, καθώς ακριβώς γράφει ο Άγιος Πολύκαρπος. Προσέξτε: «Ως μη ομολογεί το μυστήριο του Σταυρού εκ του διαβόλου εστί». Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του κατηχεί τους ανθρώπους και λέγει τα εξής περί του σημείου του Τιμίου Σταυρού, το οποίον πρέπει με τα καυχήσεως να φέρουν οι πιστοί, για το οποίο γνωρίζονται οι χριστιανοί και σφραγίζονται σε κάθε περίπτωση. «Μη τίνιν επεσκυνθόμεν ομολογήσε τον εσταυρωμένο». Μην τρεπόμαθα να ομολογούμε τον εσταυρωμένο. «Επιμετώπου με τα παρησίας δακτύλης σφραγής». Το μέτωπό μας με παρησία τα τρία δάχτυλα να σφραγίζουμε. «Και επί άρτων βευροσκομένων
και επί των ποτηρίων πληρωμένων. Και όταν τρώμε, καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε, πάλι να ευλογούμε και να κάνουμε το σταυρό μας, και όταν πίνουμε, πάλι επίσης να κάνουμε το σταυρό μας. Επί άρτων διβορσκωμένων και επί ποτηρίων πληρωμένων. Εν εσόδης και εξόδης, όταν βγαίνουμε από το σπίτι και όταν μπαίνουμε στο σπίτι, και όταν είμαστε στο, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο ή στο τρένο, στο οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας. Και πρώτου ύπνου κοιταζομένης και διανυσταμένης, και όταν είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε, πάλι να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Και όταν σηκωθούμε, πρώτη μας δουλειά είναι να δοξάσουμε και να ευλογήσουμε με το σημείο του σταυρού και τον εαυτό μας και τον Θεό. Οδεύουσι και ηρεμούσι, και σε αυτούς που περπατάνε είναι σε οδηπορίες, και σε αυτούς που κάθουν εν ηρεμία. Μέγα το φυλακτήριο, σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Είναι μεγάλο αυτό το φυλακτήριο, μεγάλη δύναμη του σταυρού. Είναι ο φόβος των δαιμόνων και ένα σημείο σωτηρίας και δυνάμεως των πιστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι το σημείο του σταυρού επί το μητώπου των χριστιανών είναι όπως η περιτομή των Ισραηλιτών. Δια του σημείου του σταυρού διακρίνονται και γνωρίζονται οι χριστιανοί. Λέγει επί λέξη. Σημείων ημίν δέδοτε επί του μετώπου, αυτό το σημείο του σταυρού μας δόθηκε στο μέτωπο, ον τρόπον το Ισραήλ η περιτομή, όπως ακριβώς τον Ισραηλιτικό λαό η περιτομή. Δι' αυτού οι πιστοί των απίστων αποδιειστάμεθα και γνωριζόμεθα. Όταν κάνουμε το σημείο του σταυρού, γνωριζόμαστε και ξεχωριζόμαστε οι πιστοί από τους απίστους. Όχι δε μόνο διακρινόμεθα οι πιστοί με το σημείο του σταυρού, αλλά και φυλατώμεθα και φρουρούμεθα από πάσα ενάντια δύναμη. Τόσο είναι ριζωμένη στη συνείδηση των χριστιανών αυτή η πίστη, ώστε το σημείο του σταυρού είναι η άφωνος προσευχή και η σιωπηλή επίκριση της Θείας Δυνάμεως σε κάθε δύσκολη στιγμή και ενώπιον παντός κινδύνου. Ο σταυρός του Κυρίου, εάν σφραγιστεί, λύει το Αντιχρίστου πάσαν δύναμη, γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρων. Η δεξιά είναι η σφραγίζουσα πάντα τα μέλη μου. Το δεξί μας χέρι είναι αυτή που σφραγίζει, αγιάζει, προφυλάσσει όλα μας τα μέλη. Το μέτωπο ως περιλιγνία, όπως το λιγνάρι, βαστάζει λίγνων φωτός το σημείο του σταυρού και του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού το ύψος του ανθρώπου. Ψάλλει δε και η Εκκλησία. Έδωκα σημείωση της φοβουμένου σου, Κύριε, των σταυρών σου, των Τίμιων. Όλες οι ιερές πράξεις και οι τελετές της Εκκλησίας αρχίζουν και τελειώνουν με το σημείο του σταυρού, για τα Θεία Μυστήρια τα οποία τελειεί η Θεία Χάρις σφραγίζονται δια του σημείου του Σταυρού, και κάθε ιερατική ευλογία παρέχεται με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Όταν ευλογούμε σε τύπο Σταυρού, να πως συνοψίζει το πράγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Ο Σταυρός ούτως εν τη Ιερά Τραπέζη, αυτός είναι στην Αγία Τράπεζα, ούτως εν τες των ιερέων χειροτονίες, αυτός τη χειροτονία των ιερέων, ούτως πάλι μετά του σώματος του Χριστού επί το μυστικό δείπνο διαλάμπει. Το ίδιο και όταν σφραγίζουμε τον Άγιο Δισκάριο με τον Άγιο Άρτο που λέμε, και πίσω των μεν άρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού, σφραγίζουμε με το σημείο του Σταυρού. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, πάλι δια του σημείου του Σταυρού. Παντού ο Σταυρός, σύμφωνα προς την άγραφα και ιερά παράδοση της Εκκλησίας από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Βασίλειος, όταν μιλάει για την ιερά παράδοση και για τα όσα αγράφως διδάσκονται και φυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, έτσι θα γίνει, πρώτον αναφέρει το σημείο του Σταυρού. Είναι του πρώτου και κοινοτάτου πρώτον μνηστό το τύπο του Σταυρού του εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηλπικότας κατασημένεστε της ο διαγράμματος διδάξας. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να σας αναφέρω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο τύπος του Σταυρού που γίνεται στο όνομα του Σωτήρος Χριστού σε όλους εκείνους που ελπίζουμε και κατασημένοι μας
επιβεβαιώνει, μας κάνει εδραίους στην πεποίθηση ότι αυτός, κανένας δεν μας το δίδαξε αυτόν τον τύπο μέσα από το γράμμα, να είναι κάπου γραμμένο. Πράγματι, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος για το σημείο του Σταυρού, αλλά όμως πρόκειται πράγματι για αποστολική παράδοση, για μια παράδοση που ανήκει και προέρχεται από την εποχή μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού από τους Αγίους Αποστόλους. Ο Σταυρός ως σημείο είναι το σημείο αντιλεγόμενων για το οποίο ομιλούν οι Άγιες Γραφές. Να πάλι πως ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει την έννοια του σημείου. Σημείο, λέει, είναι κυρίως ο Σταυρός. Γενικότερα δε σημείο είναι το αισθητόν και ορατόν γεγονός που φανερώνει μια μυστική και πνευματική πραγματικότητα. Οι απλούστεροι, αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα, δεν μπορούν να διαβάσουν, βλέπουν το σημείο, δηλαδή τον Σταυρό, και αρκούνται σε αυτό που βλέπουν. Οι νοημοδέστεροι, δηλαδή αυτοί που έχουν μυαλό και έχουν μάθει κάποια γράμματα, εμβαθύνουν στην πνευματική έννοια του σημείου. Κυρίως σημείων έγνουμεν παρά τη γραφή των σταυρών ηρημένων. Σταυρών έθηκεν γάρφησή μου εσείς τον όφιν επί σημείου σταυρού, του τέστη επί σταυρού. Ή σημείων εστί το, το παραδόξο τεινός και αφανούς πράγματος ενδεικτικών. Ορώμενον παρά των απουστέρων είναι η βαθυτέρα έννοια του σημείου του σταυρού. Ή παρά των εντρεχών την διάνοια, για αυτούς που έχουν περισσότερη έτσι, ανάγκη ή βλέπουν με τη μελέτη τους και με τα γράμματα που διαβάζουν να μπουν βαθύτερα στην έννοια του σημείου για τους οποίους σταυρού. Τι συμβολίζει δηλαδή το σημείο του σταυρού με το οποίο σφραγίζονται και γνωρίζονται οι πιστοί, μας το λέγει σύντομα και απλά ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Το σημείο δε βαστάσε τον θάνατον εστί περιφέρει. Το να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, περιφέρουμε, κάνουμε γνωστό τον θάνατον εκείνου που πέθανε πάνω στο Σταυρό. Έτσι ζώντα πάσαν από ταξάμενο. Αλλά τώρα ο Χριστός που ζει μετά την Ανάσταση, τη Σταύρωση και τα φύγει την Ανάσταση, όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός όταν καλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν τον Σταυρό, λέγει το απαρνησάστο εαυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος όταν καυκάται το Σταυρό λέγει του διεμεί ο κόσμος σε σταύρο και καγώ το κόσμο. Μαρτυρία πίστεως και ομολογία θυσίας είναι το σημείο του Σταυρού. Ένα τρίτο ακόμα σημείο πρέπει να τονίσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ότι ο Τίμος Σταυρός σαν όργανο επί το οποίο θανατώθηκε ο Ιησούς Χριστός και ως όπλο δια του οποίου νίκησε τον θάνατο είναι πολύ περισσότερο από σημείο και σύμβολο. Να πως η Εκκλησία εκφράζει το πράγμα σε έναν ύμνο. Ο Σταυρός σου Κύριε ή και ξύλων οράτε τη ουσία αλλά θείαν περιβέβλητε δυναστεία και αισθητός το κόσμο φαινόμενος νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Ο Σταυρός σου Κύριε φαίνεται στα μάτια μας σαν ένα ξύλο και πραγματικότητα είναι ένα ξύλο. Αλλά αυτός ο Σταυρός έχει περιβληθεί την θεϊκή δυναστεία, τη δύναμη του Θεού. Και αισθητός στο κόσμο φαινόμενος και αυτό που φαίνεται σαν ξύλο στο κόσμο νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Εμείς με την πίστη μας, με την φαντασία μας, με τη λογική μας προστρέφουμε τη δική μας σωτηρία που έγινε δια του Σταυρού. Το ξύλο του Σταυρού είναι ξύλο ζωής και οι πιστοί το έχουν στη ζωή τους ράβδον δυνάμενο. Από το Σταυρό πηγάζει δύναμης. Δια τούτο και ο πιστός δέεται του Χριστού. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσόν μου την διάνοια. Των ζωοποιών σταυρών, προσάγομεν εις πρεσβεία, τον επικαλούμεθα κάθε φορά ενώπιον του Θεού ως πρεσβεία. Και κάθε χριστιανός οικετεύουμε τον σωτήρα Χριστό, σώσον με Χριστέ σωτήρ την δυνάμει του Σταυρού. Αυτό όλα αυτά είναι φράσεις από ύμνους της Εκκλησίας, εγκατασπαρμένα σε όλες τις εβδομάδες των οίκων της Εκκλησίας και όσοι παρακολουθούν και διαβάζουμε τα Ιερά Γράμματα μας είναι γνωστές οι φράσεις αυτές. Και αναφωνούμε προς τον Κύριο με πίστη
Μεγάλη του σταυρού σου, Κύριε, η δύναμη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και χαιρετίζουμε τον σταυρό του Κυρίου και απευθυνόμεθα προς αυτόν σαν σε πρόσωπο. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ο ωραίος παράδεισος της Εκκλησίας και το ξύλο της αυθαρσίας. Χαίρις ο ζωηφόρος σταυρός της Εκκλησίας, ο ωραίος παράδεισος, το ξύλο της αυθαρσίας, το εξανθήσαμε ημίν αιωνίους δόξης στην απόλαυση. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το αίτητο τρόπιο της ευσεβίας, η θύρα του παραδείσου, ο στηριγμός των πιστών, το περιτύχισμα της Εκκλησίας. Χαίρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας, το αίτητον τρόπιο, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα. Καθώς επικαλούμαστε σε πρεσβεία τους Αγίους, έτσι υμνητικά απευθυνόμαστε προς τον Τίμιο Σταυρό. Σταυρέ, γεννού ημίν ασφάλεια και τείχος και φρουρός ξύλων ευλογημένου. Και καθώς ζητούμε τον αγιασμό από αυτόν τον Σωτήρα Χριστό, έτσι βοώμε και προς τον Σταυρό, φωνάζουμε προς τον Σταυρό του Σωτήρος. Σταυρέ πανσεβάζμιε, καθαγίασον ημών τα σπτικάς και τα σώματα τη δυνάμει σου. Η ανήκουστη και φρικτή βλασφημία κατά του Τιμίου Σταυρού που πολλές φορές δυστυχώς ακούμε να μολύνει τον αέρα από ανθρώπους που υβρίζουν τον Σταυρό, το όνομα των Αγίων, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Αγίας Τριάδου, το όνομα της Παναγίας. Δυστυχώς δεν μαρτυρεί μόνο πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ονομάζονται άνθρωποι και δημιουργήματα του Θεού. Όταν κάποιος βρίζει τον πλάστη, τον δημιουργό, αλλά δείχνει και ένα σημείο κατάπτωσης της παιδείας άνε και του πολιτισμού και της εποχής την οποία ζει. Είναι πράξη όμως βλασφημίας κατά των θείων αδιανόητης στους πιστούς. Οι πιστοί πάντα με πλήρη ευγνωμοσύνη και ιερά κατάνοιξη ψάλουμε τον Σταυρό σου, προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε.

μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, επετέλεσε και κάποια άλλη αφορμή να μπει η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, που δεν έγινε ασφαλώς τον Αύγουστο μήνα, αλλά έγινε μέσα στον Μάρτιο μήνα, λίγες ημέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες προ τη Σταυρώσεως του Κυρίου, πρώτη συλλήψεως και τη Σταυρώσεως του Κυρίου. Όμως, επειδή είχε διαμορφωθεί αφενός με η γιορτή του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, από την άλλη πλευρά είχε αρχίσει να διαμορφώνει την εστία της Μεγάλης Εβδομάδος και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι πατέρες της Εκκλησίας ανεζήτησαν μια γιορτή του Σταυρού, πρώτης οποίας έβαλαν τη γιορτή της Μεταμορφώσεως. Και έτσι έβαλαν μια τεσσαρακονθήμερη νηστεία που άρχιζε από τις 7 Αυγούστου και κατέληγε στις 14 Σεπτεμβρίου, μια νηστεία 40 ακριβώς ημερών, που σήμερα δεν υπάρχει βέβαια, και έχω εξηγήσει τους λόγους γιατί δεν υπάρχει, λόγω της γιορτής της Παναγίας το 15 Αύγουστο που έγινε το καλοκαιρινό Πάσχα των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης, πως κελίστηκε αυτή η νηστεία. Όμως στην πραγματικότητα και στα λειτουργικά μας κείμενα και στα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα φαίνεται αυτή η νηστεία ότι υπήρχε, και γι' αυτόν τον λόγο και η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία κοίμησε ο θάνατός του δηλαδή, συνέβηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, μετετέθηκε η γιορτή για τον Νοέμβριο μήνα, ούτε τον Οκτώβριο, πήγε τον Νοέμβριο μήνα, 40 μέρες δηλαδή πιο πίσω, και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γινότανε στις 14 Σεπτεμβρίου ως λειτουργία μέσα στην νηστεία, ως νηστίσιμη λειτουργία, γιατί σε όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, ιδίως της Μεγάλης Σαρακοστής, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Θεοφανίων, γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αντικαταστάθηκε τιμή σένεκε για τον θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου την ημέρα αυτή με τη λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου. Όλα αυτά είναι σημεία και αναφορές όχι μόνο ιστορικές αλλά και εκκλησιολογικές και θεολογικές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε καλά για αυτή τη γιορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αλλά πάνω απ' όλα, και τελειώνουμε αυτό, όλοι μας πρέπει να σταυρώνουμε και να ευλογούμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να φοβούμαστε τίποτε. Γιατί έτσι νικάμε την δύναμη του διαβόλου. Γιατί έτσι διώκνουμε μακριά μας την αρνητική ενέργεια την οποία δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι ανάμεσά μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή, στο πεζοδρόμιο, στην τάξη, στη δουλειά. Δεν ξέρουμε τι ο καθένας έχει μέσα στην ψυχή του. Εμείς δεχόμαστε μια ενέργεια. Είτε είναι θετική, ευλογία Θεού, είτε είναι αρνητική. Μιλάτε για αύρα. Εσείς και καλά κάνετε, έτσι είναι. Λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκπέμπει μια καλή αύρα, με προσελκύει, με θέλει κοντά του. Μα είναι ευχάριστη η παραμονή του κοντά του να μιλάω. Και αλλού λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκφράζει μια αρνητική αύρα, με αποθεί, δεν θέλω, κάτι παθαίνω. Λοιπόν, αδελφέ μου, σφράγισε τον εαυτό σου με το σημείο του Σταυρού. Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Και ψάλαμε στην γιορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός, βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός, πιστών το στήριγμα, Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράγμα. Αυτά λοιπόν, ή τα ψέλνουμε, τα πιστεύουμε και τα δικόμαστε έτσι, ή δεν τα ψέλνουμε απλώς και μόνο για την ώρα εκείνη και για ψυχολογικούς λόγους, και αφήνουμε έκθετο τον εαυτό μας στην δύναμη του διαβόλου να μας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή. Σε πονάει κάποιο μέρος του σώματος, σταύρωσέ το. Επικαλέσου την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ευλόγησε σε καθημερινή βάση και αγίεσε τον εαυτό σου με το Τιμίο του Σταυρού. Δυνάμη του Σταυρού σου, Κύριε, στερέωσόν μου την διάνοια. Για να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ευλογία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάντοτε θα είναι ζωντανή και ενεργής, ενεργητική δηλαδή, μέσα στη ζωή σας. Και ό,τι ζητάτε, αν το ζητάτε με πίστη,

το παίρνετε και θα δοξάζετε τον εναυτό προσπαγέντα Χριστόν των Θεών. Τελειώντας, θα σας θυμίσω ότι στον όρθρο, στο δοξαστικό των Ένων, που λέγει «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου και πιστοί εισδέχονται αυτόν εκ πόθου και λαμβάνουν συνιάματα». Και λίγο παρακάτω λέγει ότι τον δεχόμενο Σταυρό ως ανάξιοντες, φόβο, με φόβο για την αμαρτία η οποία υπάρχει μέσα μας και την οποία ο διάβολος φύτευσε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Χαρά όμως για την σωτηρία ειν παρέχει το κόσμο ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Θεός. Βλέπετε ότι και τα δυο, ο φόβος της αμαρτίας και η χαρά για τη σωτηρία. Αυτά λοιπόν, όταν σταυρώνουμε τον εαυτό μας, να ζητάμε με φόβο Θεού τη δύναμή Του και τη δύναμη του Σταυρού και να γιορτάζουμε μετά τη χαρά για τη σωτηρία που μας έκανε αυτό το απλό σημείο, αλλά που έχει περιβάλλει μέσα θεία δυναστεία, μεγάλη δύναμη, και ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει καλά από κάθε σημείο αντιλεγόμενο. Πιστεύω ότι σας έδωσα κάποιες υμνολογικές, αγιογραφικές μαρτυρίες για την έννοια του Τιμίου Σταυρού και για την παγκόσμια γιορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Μέχρι την άλλη Τρίτη, φίλοι και θεατές, που Θεού θέλοντος να είμαι και πάλι μαζί σας, χαίρετε, πάλι νερό, χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγία Ευθυμία έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Ήταν κόρη του πλουσίου συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και φιλοπτώχου Θεοδοσιανής και η καταγωγή της ήταν από τη Χαλκιδόνα. Η Αγία παιδαγωγήθηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, διότι αγάπησε τον Χριστό και την μεταζήλου ομολογία προς Αυτόν. Ο Ανθύπαντος της Ανατολής Πρίσκος μαζί με τον φιλόσοφο και ιερέα του Άρεως Απελιανό εκήρυξε μετά από εντολή του Διοκλητιανού διωγμό κατά των χριστιανών στην Ανατολή. Κατά τη γιορτή του ψευδονύμου Θεού Άρεως ζήτησε όλοι οι κάτοικοι να είναι παρόντες στην εορτή. Όσοι δεν θα πήγαιναν θα τους τιμωρούσε με φοβερά βασανιστήρια. Οι χριστιανοί της περιοχής που δεν ήθελαν να παρευρίσκονται σε μια τέτοια γιορτή οργανώθηκαν σε μεγάλες ομάδες και κρύφτηκαν άλλοι σε σπίτια και άλλοι σε ερημικές τοποθεσίες. Η Αγία Ευθυμία ήταν επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδος και στήριζε τους πιστούς με τους φλογερούς λόγους της. Συνελήφθη όμως η Αγία μαζί με τα 49 μέλη της ομάδος της. Στην πρόσκληση του Πρίσκου να θυσιάσουν στο είδωλο του Άρεως, η Αγία και η ομάδα της αρνήθηκαν με τόλμη και παρησία. Τότε θύμωσε ο Πρίσκος από την άρνησή τους και έδωσε εντολή να τους κλείσουν στη φυλακή και να τους ξυλοκοπούν επί 20 ημέρες. Μετά από 20 ημέρες δοκίμασε και πάλι να πείσει τους μάρτυρες να θυσιάσουν στα είδωλα. Μετά και από τη νέα άρνηση τους έδιραν τόσο ώστε κουράστηκαν οι στρατιώτες που τους βασάνιζαν. Τότε τους υπόλοιπους ο Πρίσκος τους έκλεισε στη φυλακή, την Αγία όμως προσπάθησε να την πείσει ώστε να θυσιάσει. Η Αγία Ευθυμία αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και επανέλαβε την ομολογία της πίστεώς της προς τον Χριστό. Τότε την έβαλαν σε ένα τροχό με μαχαίρια που κατέκοψε όλο το σώμα της Αγίας. Κατά το μαρτύριό της η Αγία προσευχόταν διαρκώς. Μετά το τέλος της προσευχής της θαυματουργικά λύθηκε από τον τροχό και αποκαταστάθηκε το σώμα της όπως ήταν και πριν. Στη συνέχεια την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Οι αρχιυπηρέτες Σοσθένης και Βίκτορ αρνήθηκαν να ρίξουν την Αγία στην κάμινο διότι έβλεπαν στο πλευρό της Αγίας δύο άγγελους οι οποίοι απειλούσαν ότι θα σκορπίσουν τη φωτιά. Ο Σοσθένης και ο Βίκτορ ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και αμαρτύρησαν. Προσευχόμενη η Αγία ρίχτηκε στην κάμινο. Οι φλόγες όμως δεν την άγγιξαν αλλά σκορπίστηκαν έξω από την κάμινο καίγοντας πολλούς. Βλέποντας αυτά ο Πρίσκος υπέβαλε την Αγία Ευθυμία σε νέο μαρτύριο. Χτυπώντας την με αιχμηρά σίδερα και άλλα αντικείμενα κατέκοψε και κατέσχισε το σώμα της. Και πάλι όμως αποκαταστάθηκε θαυματουργά. Επιχείρησε τότε ο θηριώδης βασανιστής Πρίσκος να πριονίσει και να κάψει ακόμα μια φορά την Αγία. Τα δόντια του πριονιού όμως τράβωσαν και η φωτιά έσβησε χωρίς εκείνη να πάθει τίποτα. Τέλος έριξαν τη μάρτυρα στα θηρία, τα οποία όμως ήρθαν πλησίω της και προσκύνησαν αυτή. Όμως η Αγία, αποκαμωμένη από τα μαρτύρια, οικέτευσε τον Χριστό να την αναπαύσει και να την πάρει κοντά του. Τότε μια αρκούδα τη δάγκωσε και η Αγία Ευθυμία παρέδωσε την Αγία της ψυχής στα χέρια του Κυρίου. Οι γονείς της έθαψαν με τιμές το λείψανό της στη Χαλκιδόνα. Ο Κύριος ετοίμησε την Παρθένο και μάρτυρα Ευθυμία με το θαύμα της αυθαρσίας του πολύπαθου και παρθενικού της σώματος. Τη μνήμη της Αγίας Ευθυμίας η Εκκλησία μας τιμά στις 11 Ιουλίου. Αυτή την ημέρα γίνεται ανάμνηση ενός θαύματος που έγινε από την Αγία Ευθυμία και είναι το εξής. Κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας υπήρξε έρηδα μεταξύ των Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Στη σύνοδο που έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου και ήταν ένας των Ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έρηδα μεταξύ των δύο πλευρών αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη Λάρνακα της Αγίας Ευθυμίας για να φανεί ποιος από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγηση της Λάρνακας βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμων στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των Ορθοδόξων στο στήθος της. Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της Αγίας Ευθυμίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Παΐσιος είχε διηγηθεί σχετικά με την Αγία Ευθυμία. Την Τρίτη, κατά τις 10 η ώρα το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών».
σκέφτηκα, πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα, ποιος είναι? Η Εφημία, απαντά. Σκεφτόμουν, ποια Εφημία? Μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος? Τώρα τι να κάνω? Ξαναχτυπά και τη ρωτάω, ποιος είναι? Η Εφημία, απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Τη συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. Η μάρτης Εφημία, απαντά. Αν είσαι η μάρτης Εφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ, να κάνεις και εσύ. Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας, εις το όνομα του Πατρός. Το επανέλαβε με μετάνοια. Και του Υιού, και του Υιού, είπε με ψηλή φωνή. Πιο δυνατά, να ακούω, είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ενώ ήταν ακόμα στο διάδρομο, έκανε μετάνοιος όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος κολλημένη σε ξύλο πάνω στην πόρτα του κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και είπαμε και οι δύο μαζί και του Αγίου Πνεύματος, μετά της είπα, «Τώρα να σε προσκυνήσω και εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μία Αγία Εφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείρω τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα. Τα ζούσα, έφρυξα. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια», μου είπε. Μετά από αυτό το γεγονός για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Σε επιστολή του ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει, «Σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Εφημία, η οποία ενώ μου ήταν άγνωστη και χωρίς να είχε καμιά υποχρέωση μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή». Διηγούμενος το γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Εφημία όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά και για δύο άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια. «Μια σταλιά ήταν», έλεγε. Ο γέροντας φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μήτρα ατσάλινη με την οποία έκανε πρεσαριστά εικονάκια και τα μοίραζε ευλογία στους προσκυνητές εις τιμή της Αγίας Εφημίας. Κατά το σκάλισμα δυσκολεύτηκε να κάνει τα δάχτυλα του αριστερού του χεριού και είπε, «Παιδεύτηκα να κάνω το χέρι της, αλλά μετά έβαλα έναν καλό λογισμό, ίσως επειδή και εγώ την πέδεψα την καημένη». Όπως είπαμε, η Αγία τιμάται στις 11 Ιουλίου. Ο Άγιος Παΐσιος πέθανε μια μέρα αργότερα, στις 12 Ιουλίου 1994.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επισύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες σε ου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέραν. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεό σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ού κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με αθώιστας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώς σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπος κινώματος δόξης σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσή νέα ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιού Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι, και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εισκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθήτω τα χείλητα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζους συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέπει. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 301. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 302. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος οι ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην η στέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκ αλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατέ μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείς εδόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου, εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνιν και εντροπήν. Οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνιένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέση την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσί χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσί λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτή κληρονομήσους υγιήν. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμη. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κύκουον, και ο σιάλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησον απεμού τας μάστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμεί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ που εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ιβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απεμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπερ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με.

απαντός, μεγαλυνθείται ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν, και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού, όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστή αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπων κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού, και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγεν ανομίαν εαυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό, κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενο σου χ προστήσει του αναστήνε, και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε, Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού, και ανοιχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθου, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι ατί απόσωμε και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 403. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσας αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς.

0: Ούγαρεν τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτού. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου, και ο φωτισμό του προσώπου σου, ότι ευδόκησα εν αυτή. Σύ αυτό ο βασιλεύ μου και ο Θεό μου, ο εντελώμενο τα σωτηρία Ιακώβ. Ενσύ του εχθρού ημών κερατιούμεν, και εν το όνομα τη σου εξουδενώσομεν του επανισταμένου ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσα γάρ ημά, εκ των θλιβόντων ημά και του μισούντα ημά κατήσχυνα. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα, και εν το όνομα τη σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνα ημά, και ούκ εξελεύσει ο Θεό εν τε δυνάμεση ημών. Απέστρεψα ημά ει τα οπίσω παρά του εχθρού ημών, και οι μισούντε ημά διήρπαζον εαυτή. Έδωκα ημά ω πρόβατα βρόσεω, και εν τη έθνε ιδιέσπειρα ημά. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμή, και ούκ ειν πλήθο εν τη αλαλάγμα ημών. Έθου ημά όνειδο τη γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών τη κύκλο ημών. Έθου ημά ει παραβολήν εν τη έθνεση, κίνηση κεφαλή εν τη λαή. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς, και ούκ επελαθόμεθά σου, και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου, και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη οδού σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούνη ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσει αυτό. Και προσκυνήσου εν αυτό, θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, δε σε βρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθίσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. τόξον συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν τη έθνηση, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Κύριε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Στις 14 Σεπτεμβρίου, άλλη μια φορά φέτος, η Εκκλησία θα εορτάσει τη δεσποτική ορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εκείνη την ημέρα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα γνωστεί στις Εκκλησίες μας είναι το ίδιο που διαβάζεται και την Μεγάλη Παρασκευή. Μιλήστε μας για το νόημα του Ευαγγελίου, παρακαλώ.
1: Είναι παρμένο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στίχοι 6-11, 13-20, 25-28 και 30. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει το Άγιον Ευαγγέλιο, έκανα συμβούλιο οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Εβραίων κατά του Χριστού μας για να μπορέσουν να θανατώσουν. Και πήγαν στον Πιλάτο λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Τότε του λέγει ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω σε αυτόν καμιά αιτία θανάτου». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Εμείς έχουμε νόμο και κατά τον νόμο οφείλει να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού». Όταν άκουσε αυτό ο Πιλάτος το λόγο, εφοβήθηκε περισσότερο και εισήλθε στο πρετόριο και λέγει στον Χριστό μας, «Πόθεν εσύ, από πού είσαι εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκριση δεν το δέχει καμία. Του λέγει λοιπόν ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν μιλάς, δεν απαντάς. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω?» Τότε του λέει ο Κύριος, «Δεν είχες καμιά εξουσία εναντίον μου, εάν αυτό δεν ήταν δεδομένο από σένα, άνωθεν από τον Πατέρα μου, τον Θεό». Ο Πιλάτος λοιπόν, αφού άκουσε αυτόν τον λόγο, έβγαλε τον Ιησούν έξω και κάθισε στο βήμα, στον τόπο που λέγεται Λιθόστοτος, Εβραϊστή Δεκαπαθά. Ήταν Παρασκευή του Πάσχα, ώρα οσχή έχτη, περίπου στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή με τη δική μας ώρα. Και λέγεται στους Ιουδαίους, «Ορίστε ιδού ο βασιλιάς σας». Αυτοί εκράβγασαν και φώναξαν, «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Τότε του λέγει ο Πιλάτος, «Το βασιλιά σε να σταυρώσω?» Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε βασιλιά κανένα, παρά μόνο τον Κέσσαρα». Αυτό για τους Εβραίους ήταν βλασφημία, ότι δεν δεχόντουσαν κανένα ως βασιλέα. Αλλά προκειμένου να επιτύχουν την κακία των σκοπών τους, ανεγνώρισαν ως βασιλιά τον Κέσσαρα της Ρώμης. Τότε λοιπόν τον παρέδωκαν τον Χριστό σε αυτούς για να τον σταυρώσουν. Τον πήγαν λοιπόν τον Κύριο και τον πήγαν στον δρόμο για τον Γολγοθά και τον Κρανίου τόπο. Και βαστάζουν ο Κύριος στο σταυρό του εξήθην στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά. Εκεί αυτόν τον εσταύρωσαν μαζί με άλλους δύο ληστές, αναμέσων δε τον Κύριό μας του Χριστό. Έγραψε δε και τίτλο ο Πιλάτος και έβαλε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό δε τον τίτλο πολλοί τον ανεργεύασαν από τους Ιουδαίους, διότι ήταν κοντά ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, ήταν κοντά στην πόλη και ήταν γραμμένο εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Εστάθησαν δε κοντά στο σταυρό του Χριστού μας η μήτηρα αυτού, η Παναγία Θεοτόκος και η αδερφή της μητρός αυτού Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή. Ο Κύριος όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή του παρεστόταν εγάπα. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που γράφει το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν και παρόν στη Σταύρωση του Χριστού μας. Λέγει στη μητέρα του, «Γυναίκα, να ο Υιός σου», ή τα λέγει στον μαθητή, «Αυτή είναι η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα την έλαβε ο μαθητής αυτή στο σπίτι του και την είχε κοντά του. Μετά από αυτό ο Χριστός, βλέποντας ότι όλα ήδη έχουν τελειώσει, έκλεινε την κεφαλή και παρέδεσε το πνεύμα. Στον άνθρωπο γίνεται το αντίθετο. Πρώτα παραδίδει το πνεύμα και μετά κλείνει την κεφαλή. Ο Κύριος για να δείξει ότι ήταν Κύριος της ζωής και του θανάτου, έκλεινε την κεφαλή πρώτα και μετά παρέδεσε το πνεύμα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, για να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα και το Σάββατο, επειδή ήταν Παρασκευή η μέρα εκείνη και ήταν μεγάλη η μέρα επόμενη του Σαββάτου, ήταν το Πάσχα των Εβραίων, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να τους ανοίξουν τα σκέλη και να τους εξαρθρώσουν. να πεθάνουν δηλαδή με τον τρόπο αυτό. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου κατέξαν τα σκέλη και του άλλου του σταυροθέντους αυτού. Όταν δεν ήρθαν στον Χριστό, είδαν ότι ήδη πέθανε και δεν κατέαξαν τα σκέλη αυτού, αλλά εις των στρατιωτών ένοιξε την Αγία του πλευρά με την λόχη του και αμέσως βγήκε αίμα και είδο. Πράγμα που σημαίνει για μας το βάπτισμα και την ευχαριστία, τα δύο κεφαλαιώδη μυστήρια για το οποίο σώζεται ο άνθρωπος. Και αυτός ο οποίος τα είδε με τα μάτια του μαρτυρά και είναι αληθινή μαρτυρία αυτού. Δηλαδή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε αυτή τη σκηνή και τη μαρτυρία και είναι αληθινή μαρτυρία του. Αυτό ήταν με λίγα λόγια το κείμενο του Ευαγγελίου το οποίο διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στην Θεία Λειτουργία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι το πάθος του Κυρίου επί του Σταυρού, επειδή αυτή η μέρα είναι ως η μέρα της Μεγάλης Παρασκευής, γι' αυτό είναι και νηστεία απόλυτος κατά εκείνη την ημέρα.
0: Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του Ευαγγέλου? Βέβαια είναι αναλυτικό, τα περιγράφει όλα, αλλά ποιο, τι μας διδάσκει?
1: Βλέπουμε τον Κύριο μέσω Χριστόν κατά αλήθεια να πάσχει, να υποφέρει, να οδυνάται, πόνεσε κατά την αλήθεια κατά το ανθρώπινο, μέχρι το έσχατο σημείο της ανθρώπινης υπάρξεώς. Και πόνεσε όχι μόνο για τα μαρτύρια, τα σωματικά, τα οποία υπέστη, που μας περιγράφει όλο το Ευαγγέλιο, τους ραβδισμούς, τη μαστίγωση, το χλεβασμό και όλα τα υπόλοιπα, το όξος και τη χολή κτλ. Αλλά κυρίως διότι όλα αυτά τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς τους οποίους αυτός αγάπησε εις τέλος. Αγάπησε απόλυτα, θεοπρεπώς, άπειρα. Εμείς οι άνθρωποι τον σταυρώσαμε και αυτό ήταν το ποτήριο το οποίο δεν ήθελε να πει ο Κύριος και προσευχόταν για μας για να μην κάνουμε αυτή την αμαρτία.
0: Γιατί έπρεπε γέροντα ένας Θεός να πεθάνει πάνω στο Σταυρό?
1: Διότι, όπως λέγει ο ίδιος, δεν έχει κανένας μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν ο οποίος θυσιάζει για τους φίλους του. Και για να μας δείξει ο Θεός πόσο μας αγάπησε και για να συγκινήσει, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τις καρδιές μας, επέθανε για μας με φρικτό θάνατο οδυνηρό και να μας δείξει πόσο μας αγαπά και πόσο έπαθε για τη σωτηρία μας για να μας οδηγήσει κοντά του.
0: Και σε τι πραγματικά μας καλεί η Εκκλησία την ημέρα της εορτής της Ψώσεως του Σταυρού?
1: Οπωσδήποτε μας καλεί σε μία βαθύτερη εμβάθυνση στο σημείο του Σταυρού μας, στην αγάπη του Χριστού για μας και ότι και εμείς πρέπει, αγαπώντας τον Χριστό και ανταποκρινόμενοι στη δική του αγάπη, να σταυρώσουμε και εμείς τον εαυτό μας, όχι βέβαια πάνω σε ένα σταυρό με λόγχες και με καρφιά, αλλά να σταυρώσουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Να αποθάνομαι κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να ζήσουμε κατά τον νέον άνθρωπο, τον κατά Θεό Χριστέντα.
0: Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτό το παράξενο συνυφασμένο μυστήριο τραγωδίας και θριάμβου πάνω στο Σταυρό του Κυρίου.
1: Όλα στη ζωή του Χριστού μας και στη ζωή της Εκκλησίας είναι μία σύνθεση αντιθέσεων. Λέμε χαρμολύπη, λέμε σταυρό και ανάσταση, λέμε φως και σκότος. Τα πάντα συνυπάρχουν εδώ στη Σταύρωση του Κυρίου για να δείξει ότι δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη θανάτωση ενός καταδίκου, αλλά ήταν σταύρωσης, ήταν θάνατος αληθινός. Αλλά την ίδια ώρα ο Σταυρός από θανατικό όργανο γινόταν όργανο θριάμβου κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και κατά του θανάτου.
0: Και γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτές, να συνυπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις που είπατε, Γέροντα?
1: Γιατί έτσι αποδίδεται το νόημα των έργων του Θεού. Εάν πούμε ότι ήταν μόνο θάνατος, τότε ψευδόμεθα, διότι φεύγει το νόημα της Αναστάσεως. Για να πούμε ότι ήταν μόνο Ανάσταση χωρίς Σταυρό, πάλι αρνούμεθα το νόημα του Σταυρού. Συνυπήρχαν στην πραγματικότητα και τα δύο.
0: Τι δυνατότητα δίνει ο Σταυρός του Κυρίου στον άνθρωπο?
1: Του δίνει τη δύναμη να κάνει το ίδιο πορευόμενος ο πίσω του Χριστού. Να βαδίσει στα ίχνη του Χριστού μας. Χριστού παθών των συμπεριμών Την αυτήν έννοια ενοπλήσαστε, λέγει ο Απόστολος. Ο Χριστός, ο οποίος έπαθε για μας, μας έδωσε τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς να σωθούμε. Όχι μόνο πάσχοντες για την αγάπη του, αλλά αρνούμενοι την αμαρτία, αρνούμενοι τον παλαιόν άνθρωπο, αρνούμενοι τα πάθη μας και όλα αυτά τα οποία είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά σίγουρα ζωηφόρα και χαρμόσυνα στη συνέχεια.
0: Όταν μιλούσε ο Κύριος ο ίδιος για το Σταυρό, τι ήθελε να πει στον κόσμο? Ήταν ο λόγος ένα κήρυγμα, μια ομιλία ή κάτι άλλο?
1: Ο λόγος του Χριστού μας για το Σταυρό του είναι λόγος και κηρυχτικός, αλλά κυρίως εμπειρικός. Μας δείχνει ο ίδιος τον δρόμο. Χριστός έπαθε υπέρ ημών να εμείς απακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Αυτός έπαθε για μας για να μας δείξει πρακτικά και εμπειρικά ότι πρέπει να βαδίσουμε στα δικά του αχνάρια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος και η σωτηρία μας είναι μεν δρόμος αγώνα και θυσίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και δρόμος αναστάσεως και χαράς.
0: Πρακτικά όμως, Γέροντας, τι συμβαίνει να υπομένεται ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον κόσμο?
1: Όταν λέμε Σταυρό του Χριστού μέσα στον κόσμο, εννοούμε βέβαια, όπως είπαμε, τον αγώνα κάτω των παθών και της αμαρτίας, αλλά και τον αγώνα που έχει να κάνει με κάθε χριστιανός αντιστεκόμενος στο πνεύμα του κόσμου, στο κοσμικό φρόνημα, στις ύβρις, στις σκλεβασμούς, στις αποδοκιμασίες που μπορεί πολύ συχνά να δοκιμάσει όταν παραμένει πιστός στο Λόγο του Θεού. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο κόσμος να μην κατανοεί τον χριστιανό και να τον αποδοκιμάζει και να τον αποπέμπει από τη ζωή του. Και είναι κάτι που πληγώνει τον άνθρωπο. Αλλά χρειάζεται να κάνει κανείς υπομονή, αναλογιζόμενος ότι και ο ίδιος ο Κύριος για τη δική μας αγάπη έπαθε υπέρ ημών.
0: Όταν θα μπούμε στην Εκκλησία και θα προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, ουσιαστικά τι προσκυνάμε?
1: Τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός ο οποίος δίνει νόημα στο γεωμετρικό σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Το Σταυρό του Χριστού προσκυνούμε και την Αγία Αντωνάσταση δοξάζουμε. Αλλά ο Χριστός είναι που δίνει το νόημα στο Σταυρό. Χωρίς αυτό δεν έχει δύναμη ο Σταυρός.
0: Πώς γίνεται δια του Σταυρού η ξένη χαρά και ο ξένος πόνος να γίνεται δικός μας? Έχουμε μια παροιμία που λέει «ξένος πόνος όνειρο».
1: Ναι. Σίγουρα αυτός ο οποίος ακολουθεί τον εσταυρωμένο Χριστό, αγαπά τον κόσμο και αναλαμβάνει πάνω του κατά τη δύναμή του και κατά την προαίρεσή του τον πόνο και τον κόπο των αδελφών του. Διότι αγάπη σημαίνει να συμπάσει με τον άνθρωπο. Και σταυρό σημαίνει αγάπη. Αγάπη κάθετος από τον άνθρωπο προς τον Θεό και αγάπη οριζόντιος από τον άνθρωπο στον άνθρωπο τον αδελφό μας. Είναι η κίνηση της αγάπης η οποία μας διδάσκει να αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας και δια του Θεού να αγαπούμε τους αδελφούς μας.
0: Γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι ο Σταυρός, δηλαδή η θυσιαζόμενη αγάπη για την οποία μας μιλάτε, είναι η μοναδική δύναμη ζωής και αυτό το βλέπει ως μορία, ως ανοησία?
1: Διότι δεν μπορεί να δει μέσα από την θυσία την ζωηφόρον Ανάσταση. Δεν έχει γευθεί την Ανάσταση, διότι απέρριψε την θυσία. Αυτός που απορρίψει τον Σταυρό δεν γεύεται ούτε για την Ανάσταση. Διότι, όπως λέμε στην Εκκλησία, η δουγαρίστηση του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Η χαρά της Αναστάσεως έρχεται δια του Σταυρού. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση. Ούτε χάρης, ούτε χαρά.
0: Παράλληλα, στην εορτή, το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού. Γιατί οι σοφοί του κόσμου δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τη σοφία του Θεού και δεν θέλουν κιόλας?
1: Διότι η λογική κοσμική δεν μπορεί να εννοήσει και να καταλάβει ότι δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Αυτό είναι παράξενο πράγμα, παράδοξο. Δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Δια του σταυρού στην Ανάσταση. Δια του πόνου στην αιώνια ανάπαυση. Αυτό δεν στέκει λογικά, κοσμικά. Αλλά με τη λογική του Θεού και του Ευαγγελίου είναι απόλυτη πραγματικότητα.
0: Και πάλι κατά τον Παύλο, από τη μία οι Ιουδαίοι δέχονταν τα σημεία που έβλεπαν, αλλά τα ερμήνευαν όπως θέλανε. Και οι Έλληνες εποχής τότε ήθελαν ένα θεό φιλόσοφο με ορθολογικές αποδείξεις. Περιγράψτε μας λίγο την καρδιά των Ιουδαίων και των Ελλήνων της εποχής εκείνης.
1: Ανάλογα με τις φιλοσοφικές προδιαθέσεις που είχαν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι, και με τους Εβραίους ήταν σκάνδαλο ένας θεός παντοκράτορ, παντοδύναμος, ο όν της Παλαιάς Διαθήκης να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί και να ταπεινωθεί και να εξευτελιστεί μέχρι την εσχάτη πτωχία και ταπείνωση και εξευτελισμό και να πεθάνει. Αυτό ήταν αδιανόητο. Ήταν σκάνδαλο. Δεν μπορούσε να το χωρέσει η Ιουδαϊκή λογική. Για τους Έλληνες που τα ερμήνευαν όλα φιλοσοφικά ήταν ανοησία. Και τι να πεθάνει ο Θεός και τι θα πρόσφερε ο θάνατος ενός Θεού. Ήταν μορία. Δεν γίνεται να πεθάνει κάποιος και να ζωοποιήσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να καταλάβει ο φιλόσοφος νους πόσο θάνατος εισάγει ζωή στον άνθρωπο.
0: Πολλοί θα ρωτήσουν, Γέροντα, γιατί έγινε αυτό τότε, εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Διότι όλα έγιναν όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών. Όταν ήρθε η Παναγία μας στον κόσμο και ο Κύριος έκαμε τα πάντα γύρω από αυτό το πρόσωπο. Η παρουσία της Παναγίας Μητέρας Του, που ήταν το πιο τέλειο ανθρώπινο χτίσμα, ύπαρξη στον κόσμο, αυτή έκαμε όλη την ιστορία με το εβραϊκό γένος και αυτή έκαμε όλη την ιστορία με όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης για να γεννηθεί ο Χριστός. Γιατί τότε ήταν το πλήρωμα του νόμου του και των καιρών, των χρόνων.
0: Άρα ήταν η Παναγία και όχι, ας το πούμε έτσι, η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής.
1: Όλα έγινε με κέντρο την υπεραγία ανθρώπου.
0: Στην εποχή μας ποια είναι τα σημεία που μας δείχνει ο Θεός και δεν τα αποκράπτει του γροφού μου όπως πρέπει?
1: Σημεία έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Η ύπαρξη τόσο Αγίων, η ύπαρξη τόσο σημείων, ο λόγος του Θεού που καθημερινά ακούγεται και στην προσωπική μας ζωή, η πρόνοια της αγάπης του Χριστού μας που στέκει επί την θύρα και κρούει συνεχώς και αδιαλείπτως στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά είναι πρόσκληση Θεού για να Τον συναντήσουμε και να Τον αγαπήσουμε. Εμείς όμως Τον απορρίπτουμε, διότι μέσα στον θόρυβο των μεριμνών και των ειδονών και του πλούτου χάνεται η φωνή του Θεού και δεν την ακούμε.
0: Βέβαια τώρα απογοητευόμαστε λίγο, Γέροντα, γιατί από τη μία αυτή, σε σχέση με το παράδειγμα των Ελλήνων της εποχής, μετά από 2000 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει αυτό το ορθολογικό πνεύμα και πάλι τα ίδια, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτε. Τι δεν πάει καλά? Μετά από 2000 χρόνια που έχουμε αποδείξει, έγινε Ανάσταση, έχουμε τους Αγίους.
1: Δυστυχώς ο άνθρωπος παραμένει μεταπτωτικός. Και όλη η μεταπτωτική δυστυχία και ταλαιπωρία και ευτέλεια του ανθρώπου είναι πάντοτε μπροστά μας και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας. Χρειάζεται να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέο. Αυτό είναι αγώνας.
0: Βέβαια, τώρα δεν είναι παράδοξο για τον σημερινό άνθρωπο να αποδεχθεί ότι ο Χριστός πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του? Δηλαδή, μπορεί πραγματικά η σύγχρονη κοινωνία να μαλακώσει και να πιάσει την ουσία ενός τόσο μεγάλου αγαθού?
1: Εάν μάθει να αγαπά, θα καταλάβει το μυστικό της αγάπης, είναι η θυσία. Τότε πραγματικά ολοκληρώνεται η αγάπη μας, όταν θυσιαζόμαστε για τον φίλο μας, για τον αδελφό μας, για τον αγαπόμενο άνθρωπο.
0: Εσείς, Γέροντα, εξομολογείτε τόσα χρόνια, πιστεύετε ότι πραγματικά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται να μάθει να αγαπά?
1: Είναι δύσκολο το ερώτημα και δυσκολότερη απάντηση. Αλλά αυτοί που θέλουν να μάθουν να αγαπούν, δεν θα τους στερήσει ο Θεός την εμπειρία αυτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πραγματικά και θυσιάζονται. Αλλά και η ίδια η φύση δεν μας το διδάσκει αυτό το πράγμα. Η μητέρα η ίδια δεν θυσιάζεται καθημερινά για τα παιδιά της. Ο πατέρας, δουλεύοντας και αγωνιζόμενος και κοπιώντας, δεν θυσιάζεται και αποθνήσει κάθε μέρα για την αγάπη των παιδιών του. Βέβαια η σημερινή εποχή με την ιδιοτέλεια και την εγωισμό, καμιά φορά θυσιάζουν οι γονείς και τα παιδιά και την αγάπη των παιδιών τους και λένε εγώ να είμαι καλά και τα παιδιά δεν είναι κριτήριο για τη δική μου ζωή. Αυτά δυστυχώς ακούγονται και υπάρχουν, αλλά όμως και στη φύση των πραγμάτων και στο ζωικό βασίλειο και στο βασίλειο των πτηνών και παντού η γονική σχέση είναι θυσία υπέρ των τέκνων. Αυτό μας δείχνει το πως εάν ένας άνθρωπος επίγειος, σαρκικός, πεθαίνει για τα παιδιά του, με χαρά του κάνει αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας Θεός, που εμείς είμαστε είναι αντίγραφα του, εκείνος που είναι το αρχέτυπο και το πρότυπο μας.
0: Βέβαια, πολλοί, όπως λέτε, αυτό το βλέπουν σαν τη μητρότητα, την πατρότητα, τώρα το καταλαβαίνω, ως φυσικό επακόλουθο. Πώς συνδυάζεται, μάλλον πώς θα γίνει να συνδυαστεί αυτό με τον πνευματικό κόσμο?
1: Ο Θεός δεν υπόκειται σε ανάγκες της φύσεώς του. Δεν έχει ανάγκες στη φύση του Θεού. Τα πάντα τα κάνει με τη θέληση. Η θέληση και θέλει να θυσιαστεί. Δεν τον αναγκάζει κανένας. Η θέληση αγαπώντας τον άνθρωπο να θυσιαστεί υπέρ αυτού, για να του δείξει την οδό της σωτηρίας.
0: Και πώς χάθηκε από τον άνθρωπο το καθομοίωσον, δηλαδή το γεγονός της ομοιότητάς του με τον Θεό?
1: Διότι για να γίνεις όμοιος με τον Θεό πρέπει πρώτα απ' όλα να καθαρίσεις και να αποκαταστήσεις την εικόνα του Θεού, το κατ' εικόνα, και μετά να δεχθείς τον Χριστό ως σωτήρα σου και κέντρο της ζωής σου και να τον αγαπήσεις. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όσοι δε έλαβαν αυτόν έδωκαν αυτή την εξουσία τέκνα Θεού γενέστη. Τους έδωσαν εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι δεν τον έλαβαν δεν υπήρχαν είδηση τι έφερε ο Θεός στον κόσμο.
0: Μας είπατε πολλές φορές ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας αποξένωσε και μας απομάκρυνε από το Θεό. Θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί ο Θεός επέτρεψε την αμαρτία, ήθελε το κακό μας?
1: Ο Θεός δεν ήθελε την αμαρτία, ούτε την θέλει, ούτε το κακό μας πολύ περισσότερο δεν θέλει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι και άφησε τη δυνατότητα να απορρίψουμε την σύνδεση μαζί του δια της παρακοής στην Αγία Εντολή του. Δεν είναι ότι έκαμε το κακό, έφτιαξε το κακό και να υπάρχει σαν δυνατότητα. Το κακό είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνεί το καλό. Η άρνηση του Θεού έφερε στο αποτέλεσμα το σκότος και τον θάνατο.
0: Είναι σημαντικό πολύ να καταλάβουμε ότι το κακό είναι ανύπαρκτο όμως.
1: Είναι ανύπαρκτο. Υποστασιάζεται και υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό.
0: Η σωτηριώδης δύναμη του Σταυρού έγκυται μόνο στην άδικη και απόθρωπη εκτέλεση του Χριστού?
1: Κυρίως έγκυται σε αυτό και στο ότι αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά τα πάντα ο Κύριος τα έκαμε για να μας δείξει οδούς σωτηρίας, για να μας δείξει ότι και εμείς στη ζωή μας θα βαδίσουμε οδόν σταυρώσεως και οδόν θανάτου και οδόν καθημερινής υπέρβασης και της ζωής μας της ίδιας. Και αν εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί δυσανασχετούμε στον σταυρό και στον θάνατο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ο Κύριος σαν αμάρτητος έπαθεν εκουσίως για μας και να παίρνουμε υπόδειγμα ζωής και να κάνουμε υπομονή και να μεταποιούμε το σταυρό μας εις πνευματική εργασία και η ζωή αιώνιο.
0: Άρα πώς συνδέεται ο δικός μας εγωισμός και η φιλαυτία μας με τη σταυρική αγάπη του Θεού?
1: Δεν συνδέεται απολύτως καθόλου, διότι η αγάπη του Θεού είναι απόλυτη αγάπη, το δικό μας αγωγισμός είναι απόλυτη άρνηση. Αλλά ο Κύριος, προβάλλοντας μας τον εαυτόν Του εσταυρωμένο και τη δική μας αγάπη και τη δική μας σωτηρία, θέλει να μας βοηθήσει να σπάσει η καρδιά μας, να ανοίξουν τα μάτια μας, να συντριβεί η αναισθησία μας, να μας συγκινήσει, να μας καλέσει κοντά Του και μας δείχνει την αγάπη Του όχι με λόγια, αλλά με το σταυρό Του και τον θάνατό Του και το αίμα Του.
0: Και πώς σχετίζεται η πλήρης παράδοση και εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αγάπη και το έλεος του Θεού δια του σταυρού όμως?
1: Όταν βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας με πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν και αφήσουμε τη ζωή μας στην πρόνοια του Θεού και δεν δυσανασχετούμε και δεν γονγίζουμε κατά του Θεού, αλλά κάνουμε υπομονή σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, στο σταυρό μας, τη δοκιμασία μας, που αυτός ο σταυρός μας μπορεί να αποτελείται από ασθένειες, από θανάτους, από κακουχίες, από αποτυχίες, από τον εαυτό μας τον ίδιο. Ο ίδιος εαυτός μας είναι ο σταυρός μας. Έχουμε τόσα λάθη, τόσα πάθη, τόσες αμαρτίες, τόση κληρονομικότητα. Έχουμε την ηλικία μας, το φύλο μας, τη χρονολογία που ζούμε. Όλα αυτά συνθέτουν το σταυρό, τον οποίο πρέπει να πάρουμε πάνω μας και να τον μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιο.
0: Κινδυνεύει, Γέροντα, με αυτό ο σταυρός από προσωπική εμπειρία να γίνει ιδεολογία?
1: Εάν δεν δούμε στο σταυρό το Χριστό είναι σταυρωμένο, τότε υπάρχει κίνδυνο να γίνει ιδεολογία. Αλλά εμείς προσκυνούμε τον σταυρωμένο Χριστό, το διημάς παθόντα και τα φέντα και τα στάντα. Είναι το πρόσωπο του Χριστού που δίνει νόημα στο σταυρό, όχι ο σταυρικός θάνατος μόνος του. Πολλοί πέθαναν και ο σταυρός υπήρχε πρώτο σταυρός του Κυρίου. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι που του έδωσε νόημα, όχι το γεωμετρικό σχήμα.
0: Ποιες συνέπειες όμως υπάρχουν αν γίνει ιδεολογία?
1: Αν γίνει ιδεολογία, τότε αμέσως χάνεται η προσωπική σχέση, η προσωπική αγάπη. Τότε γινόμαστε οπαδοί μιας θεωρίας που μπορεί να πεθάνουμε για τη θεωρία αυτή που έχουμε. Όπως πολλοί απέθανε για την ιδεολογία τους, για την κοινωνία, για την πατρίδα τους κτλ. Ευγενείς θάνατοι. Δεν λέει κανένας ότι είναι θάνατοι, ας πούμε, μάταιοι. Αλλά σίγουρα δεν έχουν την έκταση και το απέραντο βάθος και ύψος που έχει η αγάπη μας που ακολουθούμε τον εσταυρωμένο Χριστό.
0: Διάβασα εκεί στον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο ότι λέει: «Μην είστε σαν ροκανίδια που τυλίγονται γύρω από το δικό σας, από το δικό τους κενό. Ανοιχτείτε και αγαπήστε, επειδή αυτό είναι ο δρόμος του Σταυρού». Πώς συνδέεται αυτό? Εξηγήστε μας αυτό το άνοιγμα και την αγάπη ως δρόμο του Σταυρού.
1: Πρέπει να βαδίσουμε το δρόμο του Χριστού μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό. Και ό,τι προκύψει στη ζωή μας, οτιδήποτε προκύψει το οποίο αποτελεί σταυρών και θλίψη και πειρασμό και οτιδήποτε άλλο, το οποίο καλούμαστε να μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιων, να το δεχόμαστε με υπομονή και ελπίδα και έχοντας ενώπιον μας διαπαντός τον εσταυρωμένο Κύριο, να τρέχουμε και εμείς το δρόμο μας με πολύ χαρά. Λέει ένα ωραίο λόγο στο βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπιοφόρου, ότι όταν του φόρεσαν τα παπούτσια τα πύρινα με τα σουβλερά καρφιά και ήταν σιδερένια, ήταν κατακόκκινα από το πυρ, έγιναν ένα με τη φωτιά. Το αφόρεσε στα πόδια του και τον έβαλαν να τρέξει πίσω από τα αραβικά κοινά άλογα της ταχύτητας. Τότε λέγεται στο συναξάριο, ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού Γεώργιος, βλέπον ενώπιον τον Κύριο, έλεγε: «Τρέχε Γεώργη να λάβεις τον ποθούμενο Κύριο». Βλέποντας μπροστά τον Χριστό, ενίκησε τον πόνο και την δειλία και τον φόβο και όλα τα υπόλοιπα του θανάτου. Και έτρεξε και προσπέρασε και τα άλογα ακόμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι και εμείς έχοντες στο σού των περικείμενων νέφος μαρτύρων, τη υπομονή τρέχουμε τον προκείμενο ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Βλέπουμε ασκαρδαμιχτή, βλέπουμε το Χριστό μας συνεχώς μπροστά μας, δεν το χάνουμε από τα μάτια μας. Και να το χάσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο.
0: Τώρα, σε συνέχεια αυτό που λέτε, ερχόστε την πνευματική και μας λέτε συχνά «σήκωσε το σταυρό σου» και μας πιάνει τρέμουλο, μπορώ να πω. Τι σημαίνει εν τέλει «σήκωσε το σταυρό σου»?
1: Σημαίνει με τα χαράς και με ελπίδα πολύ να βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας και οτιδήποτε ήθελε συμβεί στη ζωή μας να το αντιμετωπίζουμε με ειρήνη, πιστεύοντας ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και όλα τα παρακολουθά και είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Βοηθάει το γενικότερο κλίμα να μιλήσουμε για σταυρό? Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί θέλουμε να φαινόμαστε χριστιανοί όντως βαπτισμένοι σταυροφόροι, αλλά όχι σταυρωμένοι. Ποια είναι η διαφορά του σταυροφόρου με το σταυρωμένο χριστιανό σήμερα?
1: Όλοι φέραμε το σταυρό επάνω μας ως χριστιανοί, αλλά το σταυρό του Χριστού κατά κρύβεια επάνω μας το φέρουν μόνο αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά. Κόσμημα σταυρό έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος είπε σε εκείνον τον ιερέα: άφησε πάτερ μου το σταυρό, τον εσταυρωμένο να κοιτάζεις. Σταυρός κόσμημα, δυστυχώς, ενώ δεν είχε υπόψη του μπροστά του τον εσταυρωμένο Χριστό.
0: Και πώς πρέπει εμείς να ακούμε ως χριστιανοί το κήρυγμα της Εκκλησίας για την αυταπάνηση και την ομολογία του σταυρού?
1: Πρέπει να ακούμε το κήρυγμα αυτό σαν μια εκούσια άρση του Χριστού μας. Όπως είπε ο Κύριος, ως τη θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς του εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε μου. Θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, άρα θα σηκώσουμε το σταυρό του εαυτού μας, τον παθό μας, της αμαρτίας μας, των οποιοδήποτε πραγμάτων συναντήσουμε στη ζωή μας, και θα απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο και την αμαρτία και θα ακολουθήσουμε πίσω του Χριστού.
0: Μπορούμε πραγματικά να ωραιοποιήσουμε το κήρυγμα του Σταυρού και να το κάνουμε προσιτό και καλοδεχούμενο?
1: Σίγουρα, εάν ο Σταυρός είναι πάντοτε με την Ανάσταση, αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση δέχεται και το Σταυρό. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία. Οι διώξεις του

0: το σημείο του Χριστού μας, το ζωηφόρον εκείνο σημείο που δια του οποίου κατατροπώνεται ο διάβολος και βασιλεύει ο Κύριος, εκεί που σφραγίζεται ότι είμαι ο Σταυρός. Είναι το δώρο του Χριστού στον άνθρωπο, δια του Σταυρού να αγιάζει την ζωή του, τις εισόδους και εξόδους του, τα παιδιά του, τη ζωή του, την είσοδο του στη ζωή και την έξοδο του στο θάνατο. Τα πάντα δια του Τιμίου Σταυρού σφραγίζονται και αγιάζονται.
1: Ποια είναι μια ευχή που θα δίνατε στον κόσμο σήμερα με την ευκαιρία αυτή τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού?
0: Να αξιοποιήσουμε πνευματικά τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, όπως μας τον εχάρισε ο Χριστός μας, όπλον ειρήνης αίτης των τρόπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου. Ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, μια εβδομάδα πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας πρώτης σταθεράς ημέρας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι η ιστορική 14η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η ημέρα που υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα μετά την έβρεσή του, η Εκκλησία μας, λέμε, δημιουργεί μια άτυπη τεσσαρακοστή που αρχίζει στις 6 Αυγούστου. Και τούτο γιατί μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε λίγο πριν το πάθος. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, το πάθος έγινε τον ανοιξιάτικο μήνα Νισάν, κάτι περίπου ο Μάρτιος, μισός Μάρτιος, μισός Απρίλης. Δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά η Εκκλησία αγαπά να δημιουργεί ευκαιρίες προβολής του Τιμίου Σταυρού και προτάσει σε κάθε προβολή του μία νηστεία ή, όπως είπαμε, μία άτυπη τεσσαρακοστή. Και την τρίτη Κυριακή των νηστείων το ίδιο πράττει. Προβάλλει πάλι τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά γιατί? Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το κέντρο της σωτηρίας μας. Γιατί με τον Τίμιο Σταυρό που εκφράζει το θάνατο του Χριστού σωθήκαμε. Και η σωτηρία αυτή είναι έκφραση της αγάπης του Θεού. Όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, ξαναλέγω, Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο

πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τόσο πολύ, λέγει, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε εις ενανθρώπισιν, έδωκε, μάλιστα όταν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, έδωκεν εις ενανθρώπισιν, έδωκεν εις πάθος, εις σταυρών, ή να πάσω πιστεύων, ώστε όποιος πιστεύει εις αυτόν να μη χαθεί το αιώνιο χάσιμο, την αιωνία κόλαση, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και προσέξατε την μέθοδο του Θεού. Ο Αδάμ αμάρτησε και απέθανε. Ο Υιός του Θεού, χωρίς να αμαρτήσει, με το θάνατό του σώζει τον Αδάμ από τον θάνατο. Ο θάνατος του Αδάμ πλήττεται και νικάται με τον θάνατο του Χριστού. Είναι η έκφραση θανάτο θάνατον πατήσας. Εκείνος ο οποίος επάτησε, ενίκησε τον θάνατο με τον θάνατο. Μέθοδος ομοιοπαθητική. Και μέσα σε αυτήν φανερώνεται όχι η δικαιοσύνη, αλλά η αγάπη του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος ότι ο Θεός μπορούσε με πολλούς τρόπους να σώσει τον άνθρωπο, αλλά διαλέγει τον χειρότερο τρόπο για αυτόν και τον εαυτόν του, δηλαδή τον θάνατον, για να δείξει το μέγεθος της αγάπης του. Έτσι, αν ερωτήσουμε εκείνο το ούτο γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ούτο, τόσο, πόσο, τόσο, λέμε σε ένα μικρό παιδάκι πόσο μ' αγαπάς, και ανοίγει τα χεράκια του όσο μια αγκαλιά και λέγει τόσο σε αγαπώ. Πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού σε αυτό το ούτο, έτσι, τόσο? Θα απαντούσαμε με το δικό του ανθρώπινο θάνατο. Και είναι μέθοδος, είπαμε, ομοιοπαθητική. Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Είναι γνωστό, για να σας δώσω μία πληρεστέρα εικόνα, εάν πάθω κρυοπαγήματα, δεν μπορώ βέβαια να χρησιμοποιήσω τη φωτιά για να θεραπεύσω τα κρυοπαγήματα, αλλά πάγων. Εάν πάθω εγκάβματα, δεν θα χρησιμοποιήσω τον πάγο για να θεραπεύσω τα εγκάβματα, αλλά θα εκθέσω το καμένο μέλος μου κοντά στη φωτιά. Αυτό λέγεται ομοιοπαθητική. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπο, δηλαδή τον θάνατον που ήταν εις τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου, ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο τίμιος σταυρός του Χριστού. Ακόμη, να γιατί η Εκκλησία μας λατρευτικά ζητά ευκαιρίες να προβάλλει τον τίμιον σταυρόν. Εν τούτης, ο κόσμος εσταύρωσε και συνεχίζει να σταυρώνει τον Χριστό. Αλλά γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος, γιατί δεν κατενόησε τον Ιησού, δεν έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι να πω? Να πω
Δεν λέγω για την Καινή Διαθήκη, λέγω για την Παλαιά Διαθήκη. Τόσο ανοιχτά, τόσο καθαρά, τόσο έντονα ομιλεί περί της ταυτότητος του Υιού του Θεού. Ενδεικτικός, για να μην αναφέρω σύμβολα, παρομοιώσεις, τύπους και λοιπά της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρομαι μόνο στο 24ο κεφάλαιο στο βιβλίο Σοφία Σιράχ. Ολόκληρο το κεφάλαιο έχει μία τέτοια περιγραφή του Υιού του Θεού πριν ενανθρωπίσει, με το όνομα Σοφία, και είναι η ενυπόστατο Σοφία που περιπολεί την κτήση, ζητάει κατοικία, ζητάει κατοικία, και του λέγει ο πατήρ ότι θα πας να βρεις κατοικία εις τα σκηνώματα του Ιακώβου, δηλαδή εις τους Ισραηλίτες, και εκεί βεβαίως η κατεξοχήν κατοικία κατά των λόγων των παροιμιών η Σοφία ετοίμασε, έκτισε, κατασκεύασε τον οίκον αυτής, και είναι η Θεοτόκος, μα κατά τέτοιο σαφή τρόπο ώστε να εκπλησόμεθα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να πούμε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης ότι αγνοούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, πόσο περισσότερο όταν έρχεται το πρόσωπο αυτό επάνω στα πράγματα, που είναι ο Ιησούς Χριστός και μας καταπλήσει. Δεν έχουμε λοιπόν καμία δικαιολογία να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίσαμε ή δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε. Πάντως οι άνθρωποι και ο λαός του Θεού Λόγου αγνόησαν τον Θεόν Λόγον, τον ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό σημειώνει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του αγαπητή μου ο Απόστολος Παύλος και λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο: «Ήγαρ έγνωσαν ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Εάν είχαν γνωρίσει, βέβαια δεν θα έφθαναν να σταυρώσουν τον Κύριον της δόξης. Άρα λοιπόν υπήρξε μία σοβαροτάτη και βαθυτάτη άγνοια. Αυτή όμως η γνώση του Υιού του Θεού έρχεται από την πίστη. Δεν θέλω να πολυλογήσω και να παλιλογήσω, άλλοτε το έχουμε πει, δεν θα πάω από τη γνώση στην πίστη, οικοθενοείται. Θα πάω από την πίστη στη γνώση. Εάν έχω στην τσέπη μου ένα παραδειγματάκι που το έχω κατ' επανάληψη πει, έχω κάποια κλειδιά, και σας λέω στην τσέπη μου έχω κάποια κλειδιά, το πιστεύετε? Εάν σας δείξω τα κλειδιά, τότε η πίστη έχει παύσει, έχει καταργηθεί. Γιατί τα κλειδιά τα βλέπετε. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσω από την πίστη και θα φτάσω εις τη γνώση. Πρώτα θα ξεκινήσω από την πίστη στο Θεό και μετά θα φτάσω στη γνώση του Θεού. Έτσι βεβαίως και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κλπ. Οι σταυρωτέ όμως, και οι σταυρωτέ δεν είναι σαν αυτοί 2, 3, 4, 5 Ρωμαίοι στρατιώτε, αγαπητοί μου, οι σταυρωτέ ήταν οι εκείνοι που εδίκασαν τον Χριστόν εις θάνατον, οι άρχοντες. Δεν πίστεψαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Υιός του Θεού κατ' ουσίαν, δηλαδή ως προς την ουσία. Και όταν ο Κύριος είπε εκείνον τον λόγον, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν, είμαθα ένα, θα το λέγαμε στη δογματική γλώσσα, είμαθα μία ουσία, εν εσμέν, είμαθα μία ουσία, επήραν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Κύριον. Καλά το κατάλαβαν. Για ποιο πράγμα λέγει με λιθοβολείτε? Και αυτοί είπαν, για ποιο καλό πράγμα.
Δεν σε λιθοβολούμε για κάποιο καλό πράγμα, αλλά γιατί έκανες τον εαυτό σου ίσον με τον Θεό. Καλώς το εννόησαν, αλλά δεν το πίστεψαν. Θα μου πείτε, έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση ότι ο Θεός Λόγος θα ενυνθρώπιζε? Χωρία επί χωρίων, σωρία χωρίων. Μα δεν τα πρόσεξαν? Μήπως πρόσεξαν το θέμα των χαρακτηριστικών του Μεσσίου? Τι επρόσεξαν οι ραβίνοι και οι λοιποί? Τι επρόσεξαν? Μόνο μία χούφτα άνθρωποι είχαν ορθή εικόνα και ιδέα περί Μεσσίου. Και αυτοί οι άνθρωποι ήσαν ο Σιμεών ο Θεοδόχος, η Άννα η προφήτης που ήταν εκεί στο ναόν, και μερικοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λέγει όταν πήρε στην αγκαλιά του τον Μεσσία ο Σιμεών, η Άννα έλεγε στους εισερχομένους, εκείνοι που προσεδέχοντο ορθώς τον Μεσσία, ότι ο Μεσσίας ήρθε. Ήσαν πολύ λίγοι ευάριθμοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είχαν ερμηνεύσει ορθώς. Ακόμα και οι μαθητές, αν το θέλετε, κάπου χόλαιναν. Όταν ζήτησαν Φερυπίν ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του όταν θα έρθει στη βασιλεία του, δεν ήξεραν τι έλεγαν. Ουκ είδατε τι ετήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους είπε ο Χριστός. Έτσι βλέπουμε μία, αγαπητή μου, άγνοια. Ούτε ο διάβολος πίστεψε. Εκείνο το πονηρό ερώτημα, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Έψαχνε ο διάβολος. Το ακούσατε, έψαχνε. Άκουσε την προφητεία στον Παράδεισο ότι εκ Παρθένου θα εγεννάτο. Και όπως λέει ο Άγιος, συγγνώμη, μου φεύγει το όνομά του, έψαχνε τα Σπαρθένους να βρει ποια θα είναι εκείνη η Παρθένος που θα γεννήσει άνευ ανδρός. Κάτι ήξερε, κάτι υποψιαζόνταν, στο βάθος όμως δεν πίστεψε ο διάβολος. Ούτε στο βάθος οι μαθητές, παρά μόνον μετά την Πεντηκοστή. Μέχρι σήμερα όσοι αρνούνται τον Ιησούν και την θεότητά του, τον ξανασταυρώνουν. Εν τούτης, η άγνοιά τους είναι εξόχως ένοχη, γιατί δεν ερευνούν να μάθουν. Σας είπα προηγουμένως ότι και οι μαθητές αγνοούσαν, ναι, αλλά πίστεψαν όμως μετά. Πίστεψαν. Ή εκείνοι που εσταύρωσαν έπρεπε να μετανοήσουν. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν κήρυγμα μετανοίας προς τους σταυρωτάς. Ξέρω, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσταυρώσατε τον Ιησούν κατάγνιαν, αλλά να, μετανοήσατε. Πολύ απλό, μετανοήσατε. Μόλις μετανοήσει κανείς αρχίζει και πιστεύει, και μόλις αρχίσει να πιστεύει, τότε βεβαίως έρχεται και η γνώση σου. Προηγουμένως που μου διέφυγε το όνομα, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Έτσι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν, είναι κακής προαιρέσεως, δεν θέλουν να πιστέψουν. Πάντως, εκτός από την άγνοια, ο δεύτερος λόγος που ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν είναι η βασική, και αυτό ας το προσέξουμε, αντίθεση μαζί του. Ο κόσμος, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι ένα όνομα περιεκτικών, κάτι που περιέχει πολλά.
αυτό θα πει περιεκτικών, που εκφράζει με μία μόνη λέξη όλα τα ανθρώπινα πάθη. Εάν λέγει θέλεις να πάρεις τα πάθη επιμέρους, είναι τα γνωστά ονόματα των παθών. Αν θες να τα μαζέψεις όλα και να τα πεις μόνο με μία λέξη, η λέξη αυτή είναι κόσμος. Ο κόσμος είναι η ηθική εκείνη κατάσταση των ανθρώπων που όλο απομακρύνεται από το Θεό. Ο κόσμος αγαπά τα πάθη του και τα χαϊδεύει τα πάθη του, που ο Θεός ζητά την απόρριψη των παθών του. Έτσι ο κόσμος αρνείται τον Θεό και στρέφει τα νότα του σε Αυτόν. Γιατί αγαπάει τα πάθη του. Δηλαδή δεν θέλει να μετανοήσει. Ο κόσμος εννοείται στο σύνολό του. Ο Χριστός όμως επιμένει να καλεί τον κόσμο. Αλλά και ο κόσμος επιμένει να μη θέλει. Και έτσι σταυρώνει τον Χριστόν. Και το σημαντικό, ότι ο κόσμος πάντοτε θα σταυρώνει τον Χριστό σε κάθε εποχή. Εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, «Πολύ γάρ περιπατούσιν», δηλαδή πολιτεύονται, ζουν, πολύ λέγει, «ους πολλάκις έλεγον ημίν», και αναφέρεται σε χριστιανούς, «νυν δε και κλαίων λέγω». Τώρα που σας τα γράφω και σας τα λέγω, τα γράφω κλαίγοντας. Μπορείτε να φανταστείτε, αλήθεια, να πέφτουν τα δάκρυα του Παύλου επάνω στη γραφική ύλη όταν έγραφε την επιστολή του, παρότι οι επιστολές του Παύλου εγγράφονται συνήθως από κάποιον γραμματέα βοηθό του. Ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. «Κλαίων λέγω», τι, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί λέγονται εχθροί? Γιατί αρνούνται αυτό που έχει ο Σταυρός? Την άσκηση. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως. Αυτοί όμως δεν θέλουν το στοιχείο της ασκήσεως. «Ον το τέλος απώλεια», τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, η κόλαση. «Ον ο Θεός η κοιλία», είδατε, η κοιλία, «και η δόξαν τη εσχύνη αυτών», για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται, παρακαλώ, για αυτά νομίζουν ότι δοξάζονται. «Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονώντες, και αυτοί σαν βαπτισμένοι χριστιανοί, και λέγονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού», επειδή αρνήθηκαν, να το πω έτσι, την ηθική του Σταυρού, την ηθική του Ευαγγελίου. Αυτά που γράφει ο Παύλος, που σας διάβασα τώρα, είναι μια μαρτυρία γενική. Πρόκειται για τους χριστιανούς που δεν αρνούνται την κοσμική ζωή ούτε τα πάθη τους, αλλά και κάτι περισσότερο, με τα πάθη τους αυτά ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Είναι εκείνο που θα γράψει πάλι ο Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο: «Ανασταυρούντες εαυτής των Υιών του Θεού». Ξανασταυρώνουν στον εαυτό τους τον Υιόν του Θεού, σαν να φτιάχνουν έναν νοητό σταυρόν, και πάνω εκεί να μην σταυρώσουν τον εαυτό τους, δια την οποία προσωπική σταύρωση θα μιλήσει πιο κάτω ο Παύλος, αλλά σταυρώνουν τον Χριστόν. Ανασταυρούντες, ξανασταυρώνουν δηλαδή. Κάθε αμαρτία γίνεται και μία προδοσία του Χριστού. Προσφέρεται ένας σταυρός στο Χριστό, κάθε προδοσία.
γίνεται ένας νέος λογισμός στο Πανάγιο Σώμα του Χριστού. Έτσι, κατανοούμε εκείνον των λόγων του Ευαγγελιστού Ιωάννου που γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψετε αυτόν πάσο οφθαλμός, όλοι θα ειδούν τον ερχομό του Χριστού από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο που θα βρεθεί στη γη επάνω, και οι τίνες αυτόν εξεκέντησαν και οι οποίοι τον ελόγχισαν». Μα πόσοι τον ελόγχισαν? Ένας στρατιώτης τον ελόγχισε, και αυτό ήταν Ρωμαίος. Διότι κάθε στροφή εναντίον του Χριστού είναι και ένας λογισμός. Κάθε άρνηση του Χριστού είναι ένας λογισμός. Και αυτή είναι μέσα στην ιστορία πάρα πολύ. Τι πρέπει να γίνει? Ο πιστός πρέπει να οικειωθεί των σταυρών του Χριστού. Ούτε η άγνοια του Χριστού επιτρέπεται, ούτε η ανασταύρωσή του επιτρέπεται. Αντίθετα, πρέπει ως προς τον κόσμο να κάνει μια αντίστροφη κίνηση ο πιστός. Αν ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν και τον σταυρώνει και τον ανασταυρώνει, ο χριστιανός πρέπει με τη σειρά του να σταυρώσει τον κόσμο. Τον κόσμο θα σταυρώσει. Ο σταυρός πάνω στον οποίο θα τον καρφώσει τον κόσμο θα είναι ο ίδιος του εαυτός. Δεν θα σταυρώσει τον Χριστό επάνω του, θα σταυρώσει τον κόσμο επάνω του. Γράφει ο Παύλος: «Δια του σταυρού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Αυτό που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εκείνα εμή νεκρά και εγώ εκείνης». Εκείνα τα του κόσμου για μένα είναι νεκρά, και εγώ και τον κόσμο είμαι νεκρός. Και ούτε αυτό ελλήν με δύναται, ούτε αυτά μπορούν να με προσελκύσουν. Ούτε εγώ επιθυμήσε αυτόν, ούτε εγώ να τα επιθυμήσω αυτά. Νεκρός γαραυτής ημί και εγώ. Γιατί και εγώ είμαι νεκρός για όλα αυτά. Αυτό θα πει αυτό που είπε ο Παύλος. Δηλαδή μία αμοιβαία νέκρωσης. Νεκρός ο κόσμος για μένα, διασκεδάζουν έξω, γλεντάνε. Άστος. Να πάω κι εγώ, να τρέξω, να... Άστος, αδιάφορος μένω. Νεκρός ο κόσμος για μένα, νεκρός εγώ για τον κόσμο. Ούτε ο κόσμος με καλεί, γιατί του είμαι, από αυτή τη λεξούλα, είναι από τη Σοφία Σολομώντος, δύσχριστος. Ποιον θα καλέσουμε? Αυτόν. Νεκρός για τον κόσμο λοιπόν εγώ, και ο κόσμος για μένα νεκρός. Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ αγώνα, πολύ αγώνα. Θα αρνούμε συνεχώς αυτά τα λεγόμενα θέλγητρα, αν είναι θέλγητρα, θέλγητρα του κόσμου, μέχρι που να με αφήσουν αδιάφορον νεκρόν. Τι σημαίνει όμως ταύρωση του κόσμου στον εαυτό μου? Και πάλι ο Παύλος θα μας το πει αναλυτικά αυτό, και πολύ έντονα, γιατί ο ίδιος έζησε έντονα αυτή τη σταύρωση του κόσμου στον εαυτό του. Ακούστε τι λέγει εις τους Κολασαείς: «Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν. Νεκρώσατε τα μέλη σας». Εκείνα που αφορούν εις την πορνεία, ακαθαρσία, αγαπητοί μου, ίσως δεν το ξέρατε, είναι ο αυνανισμός. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία, δηλαδή τι? Τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Δεν θα πιάσουν να νεκρώσω τα μέλη μου,
θα νεκρώσω τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Το σημειώνω αυτό. Έτσι λοιπόν ομιλεί περί νεκρώσεως. Αγαπητοί, με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβανόμεθα ότι πολύ λίγο είμεθα χριστιανοί. Οι περισσότεροι βαπτισμένοι αρνούνται τον Χριστόν, είτε σαν άγνοια είτε σαν τρόπο ζωής. Μόνη την ψυχαγωγία, αν έπρεπε να δούμε από την τηλεόραση μέχρι που σε τι άλλο ψυχαγωγία, θα δούμε την πλούσια εκτροφή των παθών μας, με τα οποία πάθη μας ανασταυρώνομαι τον Χριστόν. Η χριστιανική πορεία πρέπει να είναι μια πορεία διαρκούς νεκρώσεως του κοσμικού φρονήματος. Αλλά δεν είναι αρκετή αυτή η αρνητική πλευρά. Πρέπει να προχωρήσουμε και στη θετική πλευρά. Πρέπει να αποκτήσουμε καινούργια καρδιά, καινούργιο νου, νου Χριστού. Να καταλάβουμε τον λόγον αυτόν που λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους: «Μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο». Ο αιών αυτός είναι ο κόσμος. Αλλά μεταμορφούστε, είναι απαρέμφατα αυτά, αλλά να γίνει μεταμόρφωση, τη ανακαινώση του νοός ημών, να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι. Εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Εκείνο όμως που πραγματώνει την κοσμική νέκρωση είναι η αγάπη του Χριστού. Στον κόσμο ζούσε ο Παύλος, αλλά μπορούσε να λέγει και να γράφει. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και παραθέτει πολλά εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 8ο κεφάλαιο, από εκείνα που χωρίζουν από τον Χριστό. Και θα συνοψίσει: «Πέπεις μεγάρ, έχω πιστεί ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή δινήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού». Μόνο τότε μπορούμε να λέμε, αγαπητοί, δια του Σταυρού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρις Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίω συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Ιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημώνης τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όν ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεών Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου, και λαλήσωσι Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τας θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέας τάβρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις ας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον, ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι' ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσει συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσά μη. Ραντίς με όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως ή ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν ουκ έστην ποιόν αγαθών ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο εκεί εφοβήθησαν φόβον ουκ ειν φόβος ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσία του λαού αυτού. Αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μου και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου εταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μη τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίσθην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβην αν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμιε δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνε νομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού γαρέστην αυτής αντάλλαγμα. Ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν, εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών, υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου, και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω. Σύ δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά, άνδρε αιμάτων και δολιότητο, ου μη ημισεύσωση, τα σημέρας αυτών, εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κάτε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ιαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων, οι δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή της ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακείς αντενερηθήσονται, έπεσε πύρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ρή άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες συν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε. Εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεό σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου η σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συνδρήματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματαία σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέε κέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρα εφημέρα του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξουμε εν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σοαρότας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο όμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων. εξάπεινα, κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αήγη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σασιβία σημών σύ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του Ενιακού.

αυτού δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απεμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Η έδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφοριήσω Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σι δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι εν αυτή, η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρι τετηρωμένα το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικήν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδώσε μην Θεός των σωτηρίων ημών.
ο Θεός.

0: ημών ο Θεός του σώζει και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδε του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάς κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο, προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον της θηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστειν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου, από σου ουκ απεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίμοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρω. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το οι έπαυλε αυτών ηρημωμένοι και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξα, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχό και αλγών ημι εγώ. Η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού, ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Επάτησε σταυγό και έφτασε στον ουρανό. Λέγεται ηρωνικά για εκείνους που καμαρώνουν για μια ασήμαντη ή και λανθασμένη πράξη ή ενέργειά τους, από την οποία μάλιστα προσδοκούν αναγνώριση και ωφέλη. Έπεσαν τ' άστρα του ουρανού και τ' άφαγαν οι χείροι. Αναφέρεται σε αγρίκους και χυδαίους ανθρώπους που κατάφεραν να συνέλθουν κοινωνικά και να αποκτήσουν δύναμη. Εσύ τον φτάς στο πρόσωπο και αυτός σου λέει βρέχει. Ο θρασής και ξεδιάντροπος άνθρωπος δεν θίγεται από τις προσβολές και τις λιδωρίες των άλλων και δείχνει να μην καταλαβαίνει την περιφρόνησή τους. 7 νομάτι, 2 ψωμιά και εγώ καημένος 1. Αναφέρεται ειρωνικά στην άδικη και άνηση κατανομή των αγαθών. Οι πολλοί μοιράζονται πολύ λιγότερα αγαθά από όσα έχει ο ένας, άλλος και μόνος του ο καημένος. Έφτασε γριά στο Μάη και έδωσε κλωτσιά στο Χάρο. Επειδή ο χειμώνας και η άνοιξη καταπονούν τον γεροντικό οργανισμό, όταν ο καιρός ζεσταίνει, οι ηλικιωμένοι αισθάνονται καλά και αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Έχει και το γέλιο τάξη και το χάχανο παιχνίδι. Το γνωμικό μας λέει ότι ακόμη και στο γέλιο, στο χωρατό και στο σκόμα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, να γίνονται δηλαδή με μέτρο και να ταιριάζουν στο χώρο και στην περίσταση. Έχει και ο κόρακας γενιά και η χελώνα γένια, ή αλλιώς έχει και ο μέρμιγκα σχολή και η μίγα έχει σπλήνα. Δεν πρέπει ούτε να αγνοούμε ούτε να υποτιμούμε κανέναν, διότι μπορεί και αυτός που καθόλου δεν υπολογίζαμε να μας φανεί χρήσιμος ή αντίθετα και να μας βλάψει. Έχει ο αφέντης μας αφέντη και η κυρά μας παραφέντη, ή αλλιώς έχει ο αφέντης μας αφέντη και εκείνος παραφέντη, και μια άλλη και ο αγάς μας έχει αγά. Δηλαδή, όσο ισχυρός και σπουδαίος και αν είναι κανείς, πάντα έχει κάποιον ανώτερο από αυτόν τον οποίο υπολογίζει και από τον οποίον ελέγχεται. Έχεις γρόσια, έχεις γλώσσα. Αυτός που είναι οικονομικά ισχυρός επιδοκιμάζεται ακόμα και όταν λέει ανοησίες ή ασημαντότητες. Έχουμε ξένο το γαμπρό και δανεικιά την ύφη. Λέγεται για αυτούς που στερούνται και τα πλέον απαραίτητα, αλλά και για εκείνους που αδιαφορούν για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Εψώφησε το βόδι μας, πάει η κολεγιά μας, δηλαδή ο συνεταιρισμός. Ή εψώφησε το βόδι μας, εχάλασε η σεμπριά μας. Αφού τελείωσαν οι οικονομικές σχέσεις μας, οι μόνες που είχαμε, δεν μας συνδέει πλέον τίποτα άλλο. Ζήσε μαύρε μου να φας τρυφύλι. Εδώ μαύρος είναι το άλογο. Λέγεται ειρωνικά για υποσχέσεις που υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν στο μακρινό μέλλον, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. Η Αλεπού δεν είχε τρύπα, κολοκύθια μάζευε. Λέγεται για τους μεγαλομανείς που επιχειρούν έργα δυσανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η Αλεπού είχε εργατιά και αυτή τσακνολογούσε, δηλαδή μάζευε φρήγανα. Ή αλλιώς, η Αλεπού είχε εργατιά και εκείνη ακριδολόγα, δηλαδή μάζευε ακρίδες. Λέγεται για αυτούς που ενώ έχουν να φροντίσουν σημαντικές υποθέσεις τους, ασχολούνται με επουσιώδη και άκερα έργα. Η Αλεπού στον ύπνο της κοκόρους μαγειρεύει, ή αλλιώς η Αλεπού στον ύπνο της πετιναράκια εθώρει. Και μία άλλη, όποιος πεινά ψωμιά θωρεί και όποιος διψά πηγάδια. Όταν επιθυμούμε πολύ κάτι, το σκεπτόμαστε τόσο έντονα, ώστε να φτάνουμε στο σημείο να φανταζόμαστε ότι η επιθυμία μας πραγματοποιείται. Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψύνει. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βιαστικά, έχει πάντα ατέλειες σε σχέση με αυτή που γίνεται με άνεση χρόνου. Η γαϊδούρα 40 πουλάρια έκανε και το σαμάρι δεν της έλειψε. Λέγεται για εκείνους που ενώ έχουν πολλά παιδιά, κοπιάζουν και βασανίζονται σε όλη τους τη ζωή χωρίς να έχουν βοήθεια από αυτά. Η γη καταποντίζεται και η μάρου καθρεφτίζεται. Αναφέρεται σε αυτούς που ασχολούνται αποκλειστικά με ασήμαντα προσωπικά τους θέματα, αδιαφορώντας για σοβαρά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους και αφορούν το σύνολο. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αναφέρεται στη δύναμη του λόγου, αφού οι συκοφαντίες και οι προσβολές και τα σκληρά λόγια πονούν πολύ. Η γριά δεν είχε διάβολο και αγόρασε γουρούνι. Λέγεται για αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν έργα που τους ταλαιπωρούν και επιπλέον τους ζημιώνουν. Η γριά δεν είχε δόντια και ζητούσε παξιμάδια. Λέγεται για όσους επιθυμούν πράγματα άχρηστα και ατέριαστα με αυτούς. Η γριά στο μεσοχείμωνο πεθύμησε πεπόνι. Λέγεται για εκείνους οι οποίοι προβάλλουν άκερες επιθυμίες, ζητούν δηλαδή κάτι που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να βρεθεί τη στιγμή που το θέλουν. Η ζυμότρα επενιότανε και ο μήλος εκαφιότανε. Λέγεται για αυτόν που υπερτιμά τη δική του συμμετοχή σε κάτι που πέτυχε από κοινού με άλλον. Η καλή νοικοκυρά και με το πυρούνι γνέθη. Όταν κανείς είναι ικανός και εφευρετικός, μπορεί να κάνει δουλειά ακόμη και με περιορισμένα μέσα. Η κότα πίνει το νερό και κοιτάει τον ουρανό. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που μας προσφέρονται και για ό,τι καλό μας τυχαίνει. Η κουρούνα το γαϊδούρι για καλό δεν τον ψηρίζει. Οι πονηροί δηλαδή άνθρωποι σπάνια έχουν αγαθή προαίρεση όσον αφορά τις κινήσεις και τις ενέργειές τους. Η μάνα μας ψωμί πουλεί και εμείς ψωμί αγοράζουμε. Λέγεται όταν από απρονοησία και κακή διαχείριση σπαταλάμε αγαθά τα οποία κατόπιν είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξαναγοράσουμε. Η νύχτα επίσκοπο γεννά ή βγάζει επίσκοπο και αυγή μητροπολίτη. Λέγεται όταν σε σύντομο χρονικό διάστημα συμβαίνουν πολύ σημαντικά αλλά και απροσδόκητα γεγονότα. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Όταν έχουμε περισσότερες από μία επαγγελματικές ασχολίες δεν είμαστε σωστοί και αποδοτικοί σε καμιά. Ή πράξε και μετάπραξε ή από τον κόσμο λείψε. Αν δεν είσαι δυναμικός και δημιουργικός και δεν συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνία, είναι σαν να μην ζεις. Είσαι πείρα ή με πείρες, επαρθήκαμε φροσύνη. Είναι ανώφελο να ανατρέχουμε στο παρελθόν και να ψάχνουμε για τις αιτίες μιας παγιωμένης πλέον κατάστασης. Η σκύλα από τη βιάση της γεννά τυφλά κουτάβια. Η υπερβολική βιασύνη στην εκτέλεση κάποιας εργασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ποιότητά της. Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι χάρη είναι. Ή αλλιώς το δώρο θέλει αντίδωρο και πάλι δώρο είναι. Ακόμη και αν ανταποδώσουμε πολλαπλά μια ευεργεσία, θα νιώθουμε πάντα υποχρέωση για αυτόν που την έκανε. Η χώρα βάζει τον παπά και η χώρα τον διώχνει. Αναφέρεται στην μεγάλη δύναμη της ομάδας, της κοινωνίας, της κοινότητας, στην μεγάλη δύναμη των πολλών. Ήθελα κι εγώ να πέσω, τι καλά που με έσπρωξες. Καμιά φορά αφινόμαστε να πάθουμε κάτι επειδή ίσως ενδόμηχα το επιθυμούσαμε. Ήθελε το η μοίρα του και παθέ το η γνώση του. Είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς τη μοίρα του η οποία και τον οδηγεί στις όποιες αποφάσεις του. Ήρθα για να ξανασάνω, κύβρικα μαλλιά να ξάνω. Καμιά φορά ελπίζουμε ότι η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά δυστυχώς τα πράγματα έρχονται διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε και αλλάζει προς το χειρότερο. Ήρθαν άλλοι καλόγεροι και έχουνε άλλα καλυμάφια. Άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα βαγγέλια φέραν. Άλλες νυφάδες ήρθανε και άλλα κουλούρια πλάθουν. Η αλλαγή προσώπων στην εξουσία πολλές φορές επιφέρει και τη μεταβολή τρόπων, συνηθιών και καταστάσεων. Ήρθαν τάγρα να διώξουν τα ήμερα. Οι θρασείς και οι κακότροποι εκμεταλλεύονται συχνά την ευγένεια, την καλοσύνη και την υποχωρητικότητα των άλλων και επιδιώκουν να τους παραμερίσουν και να πάρουν τη θέση τους. Ήταν και πεντάμορφος, ήρθε και όταν έβρεχε. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα καθαυτό δυσάρεστο γεγονός συμβαίνει και σε κατάλληλο χρόνο. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Λέγεται όταν στις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια υπόθεση προστίθενται και στην πορεία και άλλα σοβαρά προβλήματα. Ήβρος στραβός στη γλίστρα του, γλίστραγε και πήγαινε. Ή αλλιώς, ήβρος στραβός κατήφορο. Ή αλλιώς, βρήκε ο τυφλός του κατήφορο. Λέγεται, όταν κάποιος επωφελείται από μια ανέλπιστη ευκαιρία και την αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό. Ήβρεν εκκλησιά να γιάσει. Ή αλλιώς, ήβρες παπά να πάρεις αντίδωρο. Αναφαίνεται ηρωνικά στον κακοήθη και πονηρό που δεν μπορεί να εξαπατήσει τον χειρότερο από αυτόν, επειδή εκείνος αντιλαμβάνεται, όπως είναι φυσικό, τις προθέσεις του. Ήβρες άμμο και κυλίστης, κύβγες όξο και καυχίστης. Λέγεται για αυτούς που είχαν την τύχη να τους έρθουν τα πράγματα ευνοϊκά, αλλά οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η επιτυχία τους οφείλεται στις δικές τους ικανότητες. Θέλει να ανθίσει το δεδρί ή πάει να ανθίσει το δεδρί και πάχνει ή η μοίρα δεν τα αφήνει. Πολλές φορές, ενώ υπάρχει η διάθεση και η δυνατότητα από μέρους μας να επιτύχουμε κάτι σημαντικό, παρουσιάζονται αναπάντεχες δυσκολίες και μας εμποδίζουν. Θέλει την πίτα ολάκερη και το σκυλί χορτάτο. Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δύο διαφορετικές επιδιώξεις όταν η υλοποίηση της μιας αναιρεί εκ των πραγμάτων την άλλη. Θέλεις θέριζε και δένε, θέλεις δένε και κουβάλα. Όταν δύο εργασίες εξίσου δύσκολες και κουραστικές, δεν έχει σημασία ποια από τις δυο θα αναλάβεις. Θέλεις το τρανό χουλιάρι, πάρε και μεγάλο φτιάρι. Αν θέλεις να απολαύσεις πολλά στη ζωή σου, πρέπει να καταβάλεις ανάλογα και μεγάλο κόπο. Θεωρία επισκόπου και καρδία μιλονά. Λέγεται για αυτούς που έχουν εμφάνιση ευγενική και ωραία, αλλά είναι δειλή και μικρόψυχη. Θρέψε λύκο το χειμώνα να σε φάει το καλοκαίρι. Λέγεται για αυτούς που ευεργετούν κακούς αποδεδειγμένα ανθρώπους, οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα τους ανταποδώσουν την ευεργεσία με κακό. Θυμώνω με τον άντρα μου, με φτούν και τα παιδιά μου, με φτύνουν δηλαδή. Όταν οι σύζυγοι μαλώνουν μεταξύ τους, χάνουν το σεβασμό των παιδιών τους. Θύμωσε ο καλόγερος και έκαψε τα ράσα του. Πολλές φορές, όταν δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς που μας έβλαψαν, ξεσπάμε τον θυμό μας στον εαυτό μας. Καημό που το έχει γύφτισα που εκάει τον μπαμπάκι, ή αλλιώς ανάγκη που έχει μήτρενα καήκαν τα στιμόνια της. Είναι φυσικό να αδιαφορούμε για τα προβλήματα που δεν μας αφορούν ή για ζημιές που δεν έχουν επίπτωση σε μας. Καθάρχοντας και όρεξη κάθε παπάς και τάξη. Οι νέοι άρχοντες, οι νέοι εργοδότες επιβάλλουν νέους νόμους και νέους κανόνες. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Όταν η συνείδησή μας είναι ήσυχη, δεν ανησυχούμε για τίποτα και δεν φοβόμαστε κανέναν. Κάθε διάολος και το θυμιατό του αναφέρεται στις διαφορές του χαρακτήρα και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Κάθε θαύμα τρεις ημέρες. Ακόμα και το πιο παράδοξο περιστατικό που αρχικά μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση γρήγορα υποβαθμίζεται, πάβει να μας ξενίζει και καταλήγει να μας φαίνεται απλό και συνηθισμένο. Καθένας το κορμάκι του το έχει κυπαρισάκι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνήθως πολύ καλή γνώμη για τον εαυτό τους. Κάθισε τσιμπλού στη στράτα και γελά τη μαυρομάτα. Αναφέρεται σε αυτούς που κατακρίνουν και περιγελούν τους άλλους για ελαττώματα που οι ίδιοι έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Κάθε γριά, κάθε κυρά και ανέμνε να κάμω γιο να πάρεις να παντρευτείς. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος επαγγέλλεται ένα καλό που πρόκειται όμως να συμβεί στο απότερο μέλλον, οπότε είναι μάλλον απίθανο αυτό να πραγματοποιηθεί. Και παπάς έγινες Κώστα, έτσι τάφερε η κατάρα. Λέγεται ηρωνικά για αυτόν που βρέθηκε τυχαία σε έναν επαγγελματικό χώρο και δεν έχει καμιά εκτίμηση για τη δουλειά του. Και τα βαριά στο γάιδερο και τα λαφριά στο γάιδερο. Συχνά οι απλοί και ασήμαντοι άνθρωποι, επειδή έχουν την δύναμη να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουν, φορτώνονται αγόγγιστα βάρη και αγκαρίες που αναλογούν σε άλλους. Και τα μονά δικά του και τα διπλά δικά του, ή αλλιώς όλα τα καλά δικά του και τα μπέλια γονικά του, και μια άλλη, όλα τα σπίτια σπίτια μου και όλες οι αυλές δικές μου. Λέγεται για τους πλεονέκτες και άπλιστους που προβάλλουν υπερβολικές αξιώσεις και προσπαθούν να οικειοποιηθούν πράγματα που δεν τους ανήκουν. Καινούργια αγάπη έπιασα, παλιά μου στάσου πίσω. Όταν κάνουμε νέες γνωριμίες και μπαίνουν στη ζωή μας καινούργια πρόσωπα, πολλές φορές εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά και ξεχνούμε τους παλιούς φίλους. Καινούργια αγάπη χάνεται, παλιά δεν λησμονιέται. Οι παλιές αγάπες και φιλίες, όπως και οι παλιοί έρωτες, είναι πράγματα βαθιά ριζωμένα στην καρδιά μας και δοκιμασμένα στον χρόνο. Αντίθετα, εύκολα μπορεί να διαλυθούν οι καινούργιες σχέσεις. Καινούργιο κοσκινάκι μου, και πού να σε κρεμάσω. Προσέχουμε και φροντίζουμε ιδιαίτερα τις νέες γνωριμίες και τα νέα αποκτήματά μας, διότι το καινούργιο έχει πάντα μια γοητεία και μια έγκλη, που και αυτές θα χαθούν όμως με τον καιρό. Καιρός παιδιά, καιρός παινιά, καιρός αδράχτια χτένια. Κάθε δουλειά πρέπει να γίνεται στην κατάλληλη ώρα και με τη σειρά που πρέπει. Καλά είναι τα δευτερώματα, αν λάχει και πετύχουν. Συνήθως η επανάληψη κάποιου έργου ή κάποιας ενέργειας αποτυγχάνει. Εάν όμως η σχετική προσπάθεια ευοδοθεί, φυσικά επιδοκιμάζεται. Καλά τα λέει ο Γιάννης μας, μα δεν τα ακούει η χώρα. Τα λόγια και οι προτάσεις ασήμαντων ανθρώπων δεν εισακούονται και δεν πείθουν κανέναν. Καλή ακοή, καλό όνομα δηλαδή, στο θεριστή και ας πέφτει και ας κοιμάται. Όταν έχει αποκτήσει κανείς καλό όνομα και έχει εδραιωθεί η καλή φήμη του, δεν έχει πλέον ανάγκη να αγωνίζεται για να τα διατηρήσει. Κάλιο άδειο το μαντρί, παρά χιλίκι μέσα. Αυτοί που διαθέτουν μεγάλη περιουσία είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κόπους και να υφίστανται ταλαιπωρίες για να διατηρήσουν και να προστατεύσουν τα αγαθά τους, έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσουν τον φθόνο και την αρπακτικότητα των άλλων. Κάλιο λοιπόν άδειο το μανδρί. Κάλιο γαϊδουρόδερνε, παρά γαϊδουρογύρευε. Για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε μια ενέργειά μας, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας από την αρχή. Κάλιο εκείνος που βαστά, παρά που απαντέχει. Σε καλύτερη θέση βρίσκεται φυσικά εκείνος που κατέχει κάτι από εκείνον που προσδοκά να αποκτήσει. Κάλιο η τσέπη αδιανή, παρά η κεφαλή σου. Το γερό μυαλό και οι γνώσεις αξίζουν περισσότερο από τα χρήματα. Κάλιο λόγια στο χωράφι, παρά μάγκανα, ντράβαλα, δηλαδή φασαρίες, σταλόνι. Πρέπει οι όποιες συμφωνίες μας να γίνονται από την αρχή σε σωστές βάσεις, για να μην υπάρξουν αργότερα προβλήματα και διενέξεις. Κάλλιο να βγει το μάτι σου, παρά το όνομά σου. Η παροιμία θέλει να τονίσει, με κάποια υπερβολή βέβαια, την αξία που έχουν το καλό όνομα και η εκτίμηση του κόσμου, ώστε η απώλειά τους να θεωρείται χειρότερο κακό ακόμη και από την απώλεια ενός τόσου ζωτικού οργάνου όπως είναι το μάτι. Κάλλιωνε ο καλότυχος παρά ο αντριωμένος. Καλύτερα δηλαδή να είναι κανείς τυχερός παρά γενναίος στη ζωή του, αφού οι τυχεροί δεν συναντούν μπροστά τους εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερνικήσουν και άρα δεν χρειάζονται να διαθέτουν δύναμη ή γενναιότητα. Κάλλιωνε λίγο ριζικό παρά περίσσια γνώση. Αυτοί που πιστεύουν στο πεπρωμένο, στη μοίρα, είναι φυσικό να θεωρούν σημαντικότερο το να είναι κανείς τυχερός από το να είναι έξυπνος και μορφωμένος. Κάλλιο παιδιού από κρέβατο παρά γαμπρού κρεβάτι. Οι γονείς συνήθως προτιμούν να ζουν στο σπίτι του γιού τους, όπου αισθάνονται άνετα, παρά να μένουν στο σπίτι της κόρης και του γαμπρού τους, ακόμη και αν ο γαμπρός είναι εύπορος και μπορεί να τους προσφέρει περισσότερες ανέσεις από ότι ο γιος. Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Είναι πιο συνετό να εξασφαλίζουμε τα λίγα και σίγουρα παρά να περιμένουμε στο μέλλον τα πολλά αλλά αβέβαια. Κάλλιο πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Είναι προτιμότερο να είσαι ξεχωριστός και σημαντικός σε ένα μικρό τομέα, σε ένα μικρό χώρο, δηλαδή ανάμεσα σε λίγους, παρά να έχεις τη δεύτερη θέση, να είσαι το δεύτερο βιολί, όπως λένε, ανάμεσα σε πολλούς. Κάλλιο στο μαλλί μου παρά στην κεφαλή μου. Είναι φυσικά προτιμότερο να υποστούμε μια οικονομική ζημιά παρά να πάθουμε έστω και την πιο ασήμαντη αρρώστια. Καλός καιρός του χωραφιού και όχι καλό χωράφι. Στην προκοπή ενός ανθρώπου συντελούν περισσότερο οι ευνοϊκές για αυτόν συνθήκες και συγκυρίες παρά οι ικανότητές του. Καλός την τη δυστυχιά αν ήρθες μοναχή σου. Και μια άλλη, χαρά σε εκείνο το κακό που θα έρθει μοναχό του. Επειδή συνήθως το κακό δεν έρχεται μόνο του, αν περιοριστεί σε ένα, πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ευχαριστημένοι. Κάμε καλό και ασκείτεται. Πρέπει να κάνουμε το καλό για το καλό, από εσωτερική ανάγκη, χωρίς να αποβλέπουμε σε ανταπόδοση ή σε κάποιο όφελος. Καμιά φορά και ο άγνωστος, αυτός που δεν είναι γνωστικός, ο χαζός, φρόνιμη γνώμη δίνει. Σύμφωνα με το γνωμικό, ακόμη και ένας τρελός, ένας άμυαλος, μπορεί να μας δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Είναι δυνατόν επίσης τα λάθη και τα σφάλματά του να γίνουν σε μας μαθήματα. Καμπανίζει στη φραγκιά και ακούγεται στην πόλη. Αναφέρεται στη δύναμη και στην ταχύτητα εξάπλωσης μιας φήμης. Κάναμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Αν το μέλλον ήταν ορατό, θα ξέραμε πάντα πώς να ενεργούμε προς το συμφέρον μας. Κάνε μνημόσυνα με ξένα κόλυβα. Λέγεται για αυτούς που προσπαθούν να αποφεληθούν από τους άλλους σε όλες τις περιπτώσεις και με κάθε τρόπο για να γλιτώσουν οι ίδιοι κόπους και χρήματα. Κάνει το λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Στις όποιες αποφάσεις μας πρέπει πρωτίστως να λαμβάνουμε υπόψη μας τον σημαντικό και απαραίτητο παράγοντα για την υλοποίησή τους. Κάποιον επομπέβαινε στο παζάρι και εκείνος έλεγε «Σιγά μη το μάθουνε στο σπίτι». Λέγεται για αυτούς που προσπαθούν να κρατήσουν κρυφό κάτι που τους εκθέτει και τους στιγματίζει, το οποίο όμως είναι ήδη γνωστό σε όλους. Κάποιος είδε ένα παλάτι και έκαψε το σπίτι του. Η συνέστηση της ασημότητας και της όποιας αδυναμίας μας γίνεται πιο έντονη όταν βρεθούμε με σημαντικούς και ικανούς ανθρώπους που έχουν κύρος και δύναμη. Κάποιο και εγώταν το σπίτι και έλεγε «έχω τα κλειδιά». Λέγεται για τους αφελείς και ανόητους που υποτιμούν εντελώς ή ακόμα και αγνοούν τη συμφορά που τους βρίσκει. Κάποιου και εγότανε τα γένια και άλλος άναφτε τσιμπούκι. Αναφέρεται στους ασυναίσθητους, στους αδιάφορους για τα προβλήματα και τη δυστυχία των άλλων, από την οποία μάλιστα προσπαθούν να αποφεληθούν. Κάτι τη δωρεά σου θα δεις και την υγειά σου. Η επιτυχία κάθε έργου είναι ανάλογη με τον κόπο και τα χρήματα που δαπανήθηκαν γι' αυτό. Κατά το βάζο της εκκλησιάς είναι και ο ψάλτης και ο παπάς. Το μέρος δηλαδή είναι συνήθως ανάλογο προς το όλον και το περιεχόμενο προς το περιέχον. Δηλαδή οι λεπτομέρειες είναι συνήθως αντιπροσωπευτικές του συνόλου. Κατά το γέρο και στολή, κατά το νιό και χάρη. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα την εμφάνισή τους και να είναι κοψοί και καλοβαλμένοι, ενώ οι νέοι έχουν τη δροσιά και τα νιάτα τους. Κείνον που βλέπει ο παπάς, εκείνον θυμιατίζει. Εξυπηρετούμε και φροντίζουμε κυρίως αυτούς με τους οποίους έχουμε συχνή επαφή και επικοινωνία. Και αλευρωμένο ποντικό η γάτα το γνωρίζει. Όταν γνωρίζουμε καλά τον εχθρό ή τον αντίπαλό μας, αυτός δεν μπορεί να μας ξεγελάσει όσο έξυπνα και αν προσπαθήσει να κρυφτεί. Και εγώ με τον αγάμιλο αναφέρεται σε αυτούς που καυχόνται για τη δίθεν σχέση τους με ισχυρούς και σημαντικούς ανθρώπους από την οποία αντλούν την υποτιθέμενη δύναμή τους. Και εσύ κακό χερόβολο, δηλαδή δέσμη αποστάχια, και εγώ κακό δεμάτι, αναφέρεται σε αμοιβαία κακοπιστία συνεργατών. Και η ανθρωπιά συνήθεια είναι και η τάξη γονικιά είναι. Ο καλός χαρακτήρας διαμορφώνεται κυρίως από το σωστό περιβάλλον, ενώ η ευγένεια των τρόπων έχει σχέση με την ευγενική καταγωγή. Κοιμηλωνού τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Λέγεται για τους ασήμαντους που θεωρούν τους δικούς τους εισάξιους με τους σπουδαίους και τους ισχυρούς. Και η τρίχα έχει τον ίσκιο της. Ακόμα και ο πιο ασήμαντος άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και αξία και μπορεί να είναι χρήσιμος. Και ο πιτινός μας θέλησε αηδόνι να τον πούνε. Συχνά οι άνθρωποι απαιτούν από τους άλλους σεβασμό και τιμές που δεν αξίζουν. Και ο χωρισμός είναι κακός και αντάμα πώς να ζούμε. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η όποια επιλογή είναι εξίσου δυσάρεστη. Μια αντίστοιχη παροιμία μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και οι Άγιοι φοβέρα θέλουνε για να θαυματουργούνε. Για να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε πρέπει να πιέζουμε συνεχώς τις καταστάσεις. Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Είναι φυσικό να παραπονιέται κανείς όταν έχει ατυχίες και προβλήματα, ενώ είναι πρόκληση να παραπονιούνται εκείνοι που τα έχουν όλα λυμένα. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Καμιά φορά μαζί με αυτούς που έκαναν κάποιο αδίκημα και για το οποίο δικαίως τιμωρούνται, την πληρώνουν και αθώοι επειδή συμβαίνει να έχουν κάποιο είδους σχέση με τους ενόχους. Κοντακιανός, δηλαδή γρήγορος. Κοντακιανός λογαριασμός και μακριά αγάπη, δηλαδή μακρόχρονη. Όταν οι συμφωνίες και οι υποχρεώσεις τακτοποιούνται γρήγορα και άμεσα, αποφεύγονται οι προστριβές και διατηρούνται καλές σχέσεις. Κοντό σου τύχει φόρες του, μακρύ κολλός σειρέ του. Πρέπει να δεχόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις όπως ακριβώς μας έρχονται. Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Οι κακοήθεις συνήθως αποφεύγουν να βλέψουν τους ομοίους τους, ιδίως όταν έχουν κοινά συμφέροντα με εκείνους. Κόρη μου, κι αν απόστασες, πιάσε το χερομίλι. Λέγεται για τους ταλέπορους που τελειώνουν ένα κουραστικό και βαρύ έργο και αμέσως είναι αναγκασμένοι να καταπιαστούν με ένα ακόμη βαρύτερο. Κουμπάρε, φάε ψωμί, καλάν και τα κοψίδια. Κουμπάρε, φάε λάχανα, στον πάτο πάει το λάδι. Αναφέρεται στους ανδείς και θρασείς φιλοξενούμενους που γίνονται ενοχλητικοί απαιτώντας από τους οικοδεσπότες πλούσια φιλοξενία. Κούνησε και τον πόδα σου να βρεις το ριζικό σου. Όποιος κάνει σωστές ενέργειες, δραστηριοποιείται και καταβάλει κόπους, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από έναν τεμπέλη να προκόψει και να ευημερήσει. Κούρεψε τ' αυγό και πάρε το μαλλί του. Λέγεται για τους πολύ φτωχούς οφειλέτες που όσο κι αν πιεστούν δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους. Κουτσί στραβή στην Αγία Παρασκευή ή αλλιώς κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Μια αντίστοιχη που αράζουν οι κουτσί στην Αγία Παρασκευή. Λέγεται όταν κάποιος ενοχλεί συστηματικά και καταφεύγει σε κάθε δυσκολία του σε αυτόν που στο παρελθόν τον βοήθησε επειδή είναι σίγουρος ότι θα τον βοηθήσει και πάλι. Κόψε με ή αλλιώς σφάξε με αγάμου να γεια σου. Λέγεται για τους δειλούς και άτομους που για να δικαιολογήσουν την δολοπρέπεια και την υποταγή τους στους ισχυρούς επικαλούνται υψηλά ηθικά τάχα κίνητρα. Κράζει τους στοχούς στην τάβλα κι ήρθανε οι χορτασμένοι. Αναφέρεται στην ανέδεια και στο θράσος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να αποφεληθούν από παροχές που προορίζονται για όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Κρασί που λέτε δέσποτα, αγόραζε και πίνε. Η ειρωνική προτροπή σε εκείνους που απαιτούν, στηριζόμενοι στο αξίωμά τους, να απολαμβάνουν πράγματα δωρεάν, ζημιώνοντας τους άλλους. Λαγός την φτέρην έτριβε, κακού του κεφαλιού του. Ή αλλιώς λαγός την φτέρην έσυε κακό του κεφαλιού του. Με τις άστοχες και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειές μας δίνουμε οι ίδιοι μερικές φορές την ευκαιρία σε κάποιον να μας βλάψει. Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Ή αλλιώς ο γερογάτος έλειψε και οι ποντικοί σάλεψαν. Όταν από μια υπηρεσία, από μια επιχείρηση λείπει ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής, ο επιβλέπων, τότε οι υπάλληλοι συνήθως σηκώνουν κεφάλι αφού δεν τους ελέγχει κανένας. Λες κύριε λέσουν και σου λένε βλαστήμησες. Λέγεται όταν παρεξηγούνται οι καλές προθέσεις μας. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
3: Ναι,

Όταν το 1977 πήγα κοντά του και έμεινα αρκετές μέρες, συνέπεσε να είναι η γιορτή του Τιμίου Σταυρού ή το 14 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο που είναι το Άγιον Όρος και μου λέει θα κάνουμε αγρυπνία απόψε και το πρωί θα έρθει να σειρέτε με λειτουργήσει. Εγώ ήμουν διάκονος τότε. Πράγματι μείναμε, έμεινα εκεί και από τις 4 περίπου το απόγευμα μου είπε να κάνουμε εσπερινό λέγοντας την ευχή με το κομποσχήνο που λέμε εμείς. Κάναμε περίπου 1,5-2 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι. Μετά στις 6 ώρα με φώναξε, με έκανε ένα τσάι και αμέσως μετά χωριστήκαμε καθένας στο δικό του κελί, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, μέσα στην έρημο και μου λέει θα προσευχόμαστε με το κομποσχήνι. Μου έδειξε πώς να λέω την ευχή, τι να λέω και θα σε φωνάξω εγώ γύρω στις 6 ώρα με το Βυζαντινό, δηλαδή περίπου γύρω στις 12.30 τα μεσάνυχτα, να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και μετά πάλι θα συνεχίσουμε για το πρωί, μέχρι το πρωί που θα έρθει ο ιερέας. Πράγματι, προσπαθούσα και εγώ να

ας πούμε, σαν στήλος ακρόνητος και προσήφιο το δίπλα. Κάθε κανένα δύο ώρες χτυπούσε τον τοίχο, που δεν ήταν τοίχος δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που αν του δίνει ακόμα μια σπροτσιά θα έπεφτε. Πήγαμε στην εκκλησία. Το εκκλησάκι του ήταν ένα στενό μακρό εκκλησάκι που είχε πέντε εικόνες στο τέμπλο, αλλά μόνο ένα στασίδι μέσα, ένα σκάμνο δηλαδή. Και με έβαλε μένα στο στασίδι και αυτός δίπλα μου και άρχισε να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Όταν φτάσαμε στο στίχο που λέει «Μαρία μήτρης Θεού της Ευωδίας στο σεπτοσκήνωμα στον κανόνα της Μεταλήψεως», ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξαση ο Θεός ημοδόξαση» ή στα θεομετωρικά τροπάρια «Υπεραγία θα το και σώσον ημάς». Κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο έκανε και μία στρωτή μετάνοια. Και εγώ δίπλα με το κερί έβλεπα και διάβαζα τα τροπάρια. Όταν είπε ο γέροντας «Υπεραγία θα το και σώσον ημάς» και το έλεγε έτσι με έναν πολύ πονεμένο τρόπο, τότε αμέσως εγώ πήγα να πω του Μαρία μήτρη Θεού, αλλά αμέσως άλλαξαν τα πράγματα όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν ακριβώς. Όμως ξαφνικά φωτίστηκε όλο το κελί, σαν ένας λεπτός αέρας έτσι μπήκε μέσα στο εκκλησάκι και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κινείται μόνο του. Να πηγαίνει περίπου τόση απόσταση μόνο του. Ήταν πέντε καντήλια στο τέμπλο, μόνο αυτό το καντήλι κινόταν συνέχεια. Οπότε εγώ γύρισα προς το μέρος του γέροντα. Ο γέροντας μου έκανε νόημα να σιωπήσω και αυτός έσκυψε κάτω. Και έμεινε σκυμμένος. Ώρα και εγώ έμεινα με το κερί στο χέρι, αλλά δεν μου χρειάζονταν πλέον διότι εφωτίστηκαν όλα. Ήταν δηλαδή άπλετο φως. Σαν εξημέρωση ξαφνικά. Περίμενα κάμποση ώρα. Δεν σταματούσε αυτό το πράγμα, ούτε ο γέροντας έλεγε τίποτα. Μετά από μισή ώρα νομίζω, περίπου τόσο, άρχισα να διαβάζω μόνος μου. Αφού ο γέροντας δεν ήθελε να συνεχίσει, ούτε δεν μπορούσε να μου πει τίποτα, διάβαζα μόνος μου την ακολουθία, μέχρι που φτάσαμε στην 7η ευχή του Αγίου Σημεών. Εκεί, έτσι πάλι, κατά ένα πολύ λαρόν τρόπο, σταμάτησε το καντήλι και ξαναπανήσαμε στο σκοτάδι της νύχτας και εγώ χρειαζόμουν πλέον το κερί να διαβάσω. Όταν τέλειωσε αυτό, είχε ένα μικρό διαδρομάκι ο γέροντας έξω από το κελί του και κάτσαμε εκεί. Και του λέω, γέροντα, τι ήταν αυτό? Μου λέει, τι πράγμα? Λέω, αυτό το γεγονός στην εκκλησία. Τι συνέβηκε? Λέει μου, τι είδες? Του λέω, είδα το καντήλι της Παναγίας που κινιόταν και φωτίστηκε το κελί όλο. Μου λέει, τίποτα άλλο είδες? Λέω, όχι. Δεν είδα τίποτα άλλο. Λέω, τι συμβαίνει, τι ήταν αυτό άραγε? Αλλά ήθελα να σου πω ότι εκείνη την ώρα το μυαλό μου δεν λειτουργούσε. Ούτε φοβήθηκα, ούτε χάρηκα, ούτε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Απλώς έβλεπα αυτά τα πράγματα σαν θεατής. Μου λέει, τίποτα ρε παιδάκι μου, λέει, τι ήταν? Δεν ξέρεις ότι η Παναγία εδώ στο Άγιον Όρος γυρνάει όλα τα μοναστήρια, τα κελιά, τι κάνουμε? Πέρασε και από εδώ, είδε δύο παλαβούς εδώ πέρα και κούρισε το καντήλι να μας πει ότι πέρασε. Και γελούσε. Μετά από αυτό το γεγονός, εκείνο το βράδυ, ο ίδιος μου διηγήθηκε πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή του, γιατί ήταν πολύ συγκινημένος. Και ίσως ήταν και η αιτία που από τότε αποκτήσαμε μια έτσι στενή σχέση με τον γέροντα και με εκμυστερευόταν πάρα πολλά πράγματα που αφορούσαν τον ίδιο. Εκείνο το βράδυ μου διηγήθηκε για το γεγονός της επισκέψεως αυτών της Αγίας Μεγαλομάστρος Ευφημίας, που νομίζω πρέπει να το πω, διότι το άκουσα από τον ίδιο τον γέροντα, συντομία βέβαια, διότι είχε συμβεί, δεν ξέρω ακριβώς χρονολογία, δεν μου είπε ποιο χρόνο, αλλά από ό,τι νομίζω πριν μερικά χρόνια, όταν ένα βράδυ, μετά που είχε επιστρέψει ο γέροντας από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ένα πρόβλημα με κάποιον επίσκοπο, τον επισκέφθηκε η Αγία Ευφημία η Μάρτης, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκων και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ του χτύπησε την πόρτα του κελιού του εκεί στην έρημο. Ο γέροντας φώναξε ποιος είναι, αυτή του λέει, είμαι η Ευφημία, άνοιξε. Δεν δέχτηκε να ανοίξει, λέει, ποια Ευφημία είναι αυτή? Οπότε δεν απάντησε, λέει, κανένας πειρασμός είναι. Ξαναχτυπάει δεύτερη φορά την πόρτα, του λέει, άνοιξε γέροντα, είμαι η Ευφημία. Τη λέει, δεν ανοίγω. Του λέει, έχει γούστο να είναι καμιά γυναίκα και να έρθει στο Άγιον Όρος να μεταφιέστηκε και τίποτα σε άνδρα και να είναι εδώ τώρα και τι θα κάνω κι εγώ? Και λέει, μέσα σαν λογισμοί, τι θα γίνει αν είναι κάτι τέτοιο.
Την τρίτη φορά χτύπησε

0: και χωρίς να τις ανοίξει, αμέσως πέρασαν μέσα στο κελί του πρώτα η Παναγία, την οποία μόλις είδε ο γέροντας, την Παναγία έτρεξε αμέσως κοντά της, της φίλησε το χέρι και αυτό τον χαίδεψε στο κεφάλι. Πίσω από την Παναγία ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και τον ασπάστηκε και αυτόν ο γέροντας και αυτοί προχώρησαν χωρίς να του πούν τίποτα και πέρασαν στο μικρό του εκκλησάκι και άφησαν πίσω τον γέροντα μαζί με την Αγία Ανεφημία. Ο γέροντας λέει, ποια είσαι εσύ? Του λέει, είμαι η μάρτυρας Ευφημία. Της λέει, για να δούμε αν είναι αλήθεια, να κάνουμε τρεις μετάνοιες, να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Και πράγματι, της λέει, ό,τι κάνω εγώ θα κάνεις και εσύ. Έκανε το σταυρό του και είπε το Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναχος και τα λοιπά του τροπαρίου αυτού, τα οποία επανέλαβε η Αγία. Μετά κάθεσε μαζί του περίπου 7 έως 8 ώρες. Και καταρχάς του διηγήθηκε όλη της την ζωή, την οποία ο γέροντας σημειωτέων ότι δεν ήξερε για την Αγία Ευφημία. Απλώς ήξερε ότι υπάρχει μια Αγία Ευφημία, αλλά δεν ήξερε καθόλου για τη ζωή της, ούτε διάβασε ποτέ τίποτα. Όμως όπως μου έλεγε ότι κατά τη διάρκεια που η Αγία του έλεγε τη ζωή της, ποια ήταν, πού γεννήθηκε, πότε και τα λοιπά, τα μαρτύρια, όλα, όλα αυτά τα έβλεπε μπροστά του. Σαν, δηλαδή, σαν κινηματογράφο έβλεπε τη ζωή της Αγίας. Και μάλιστα όταν έβλεπε τα μαρτύρια, αναστέναξε, τρόμαξε, τη λέει, καλά δεν πονούσες, ας πούμε, μια νέα κοπέλα αυτά. Του λέει, τι είναι αυτά πράγματα, Πάτερ, μπροστά στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά τότε, τι σημαίνουν αυτά για τον Θεό, που ασυγκρίτως περισσότερα θα υπέφερα. Και ξέρετε ότι η Αγία Ευφημία είχε φρικτά μαρτύρια από τους ειδωλολάτρες. Τέλος πάντων, αφού πέρασαν πολλές ώρες, του έλυσε τα προβλήματα που είχε με τον Επίσκοπο και στις 8 ώρες περίπου έφυγε η Αγία Ευφημία, αλλά το κελί αυτό ευωδίαζε για περισσότερα από 10 μέρες. Ο γέροντας για τόσες μέρες περίπου δεν είχε δεχτεί κανένα. Ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε, αλλά ήταν σε μια διαρκή θεωρία του Θεού, διότι ήταν μια μεγάλη χάρη στην οποία έλαβε από την Αγία αυτή. Γι' αυτό και είχε μεγάλη ευλάβεια στην Αγία Ευφημία, γι' αυτό και ο γιατρός είπε προηγουμένως ότι επίστευε ότι θα κοιμηθεί την ημέρα αυτή, διότι πάντοτε ο γέροντας εόρταζε την Αγία Ευφημία. Και έκανε αγρυπνία και πηγαίναμε όλοι και συνορτάζαμε μαζί του.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ Κύριε που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω Θεέ μου προς τα σένα και εσύ Θεέ μου προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει.

Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σήμερα και πάλι είμαστε κοντά σας. Χαίρομαι διότι από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλα την Ευρώπη, από την Αμερική, από όλα τα μέρη του κόσμου, μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε, μας στέλνετε email, γράφετε μηνύματα, απαντάμε στα μηνύματά σας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ κουραστικό πρόγραμμα. Όμως χαίρομαι διότι γίνανε χιλιάδες οι συνδρομητές του καναλιού μας. Γραφτείτε και εσείς συνδρομητές στο κανάλι αν δεν έχετε γραφτεί μέχρι σήμερα. Οι χιλιάδες να αυξάνονται καθημερινά. Διότι χαίρομαι και εγώ που παρακολουθείτε αυτές τις σύντομες ή μεγαλύτερες ομιλίες και ωφελείστε πνευματικά. Αν πραγματικά ωφελείστε, πείτε το και σ' άλλους να γραφτούν στο κανάλι, να γίνουν συνδρομητές, να πατάνε και το καμπανάκι ώστε να τους έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο βιντεάκι που ανεβάζουμε. Χαίρομαι όμως πιο πολύ διότι σήμερα εκπληρώνεται και μια προφητεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ή καλύτερα να πω ένας πόθος του. Ποθούσε όταν ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλεγε: «Θέλω να ανέβω πάνω σε ένα ψηλό βουνό, στην κορυφή ενός βουνού, και να κηρύξω και να ομιλώ για το Ευαγγέλιο, ώστε να μ' ακούει όλη η γη». Αυτό σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Αν ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, ότι θα χρησιμοποιούσε και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ώστε να ακουστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, να κηρυχτεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όσοι περισσότεροι να γνωρίσουν τον Χριστό μας εν μετανοία, με δάκρυα και να έρθουν κοντά Του. Να γεμίσει η καρδιά τους από χαρά. Σήμερα λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα εξετάσουμε ένα πολύ καλό θέμα. Από το τι και πώς έγινε ο Σταυρός του Χριστού που σταυρώθηκε. Θα τον βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα τον βρούμε περίπου 2.000 χρόνια το Σταυρό, το ξύλο μάλλον του Σταυρού που σταυρώθηκε πάνω σε αυτό ο Χριστός. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Θα σας την πω πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να γυρίσουμε περίπου 1.800 περίπου χρόνια όταν ζούσε ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης Αβραάμ, πάνω στη γη. Ο οποίος Πατριάρχης Αβραάμ, όπως ξέρουμε, ήταν πάρα πολύ φιλόξενος, ήταν πάρα πολύ ελεήμων, πλούσιος πολύ ελεήμων. Και τι έκανε? Φιλοξενούσε στο σπίτι του όποιον περνούσε από εκεί για να φύγει για την Αίγυπτο. Και περνώντας όπως τον φιλοξενούσε, του πλένε τα πόδια, η γυναίκα του τον ετάιζε, τους μαγείρευε. Και αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με τη μορφή τρίων νεαρών, πανέμορφων νεαρών, σαν άγγελοι ήταν. Και φαίνεται ότι είναι η Αγία Τριάδα, και θα σας το πω γιατί. Διότι πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μόνο με δύο αγγέλους. Σύμφωνα με τον πολύ καλό θεολόγο, τον Νικόλαο τον Σωτηρόπουλο, και με άλλους θεολόγους εγκρίτους, αναφέρουν ότι ήταν η Αγία Τριάδα. Γιατί? Διότι βλέπουμε στο ίδιο πρόσωπο άλλοτε ο Αβραάμ να μιλάει στον πληθυντικό και άλλοτε να μιλεί στον ενικό. Το Κύριέ μου και το Κύριέ μου εναλλάσσεται ένα για το αυτό πρόσωπο. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια και θα το πούμε και αλλού. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν και εκεί του είπε του Αβραάμ η Αγία Τριάδα ότι έχουν ακουστεί για τα Σόδωμα και τα Γόμορα πάρα πολύ σοβαρά αμαρτήματα τα οποία διαπράσσονται εκεί πέρα, και ότι θα πάνε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα πάει και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, θα κατέβουν προς τα Σόδωμα και Γόμορα να επιβεβαιωθούν. Εκεί έμεινε ο ανιψιός του Αβραάμ, του Πατριάρχη, ο Λότ, με τη γυναίκα του και με τις κόρες του και με τους γαμπρούς του. Όταν έφτασαν λοιπόν τα δύο πρόσωπα αυτά στα Σόδωμα και τα Γόμορα, πρέπει να ξέρουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν σαν να λέγαμε δύο πόλεις μεγάλες, όπως είναι η Αθήνα και ο Πειραιάς. Και δίπλα είχαν συνοικίες, ήταν πεντάπολοι, πέντε πόλεις ήταν ακριβώς. Πήγε λοιπόν και όταν μπήκαν στο σπίτι μέσα του Λότ οι δύο, τα δύο πρόσωπα, το δεύτερο πρόσωπο και το τρίτο
της Αγίας Τριάδος με τη μορφή δύο νεαρών, τους είδαν οι Σοδομίτες και τι έκαναν, επιτέθηκαν στο σπίτι του Λότ και ζητούσαν να συνευρεθούν μαζί τους, εν πάση περιπτώσει. Άντρες με άντρες να συνευρεθούν μαζί τους. Ο Λότ τους είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο για αυτό που ζητάτε για μένα, δεν μπορώ να το επιτρέψω να συμβεί. Και του είπαν τότε οι άγγελοι του Λότ, κοίταξε να δεις ότι έτσι όπως βαδίζουν τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν θα έχουν καλό τέλος, θα καταστραφούν, γι' αυτό καλό είναι να πεις και στους γαμπρούς σου, να πεις και στις κόρες σου, στη γυναίκα σου να αναχωρήσετε από αυτό το μέρος. Λοιπόν, γυρίζω πίσω στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ συζητάει με τον πατέρα, θα λέγαμε, που έχει μείνει πίσω, οι οποίοι κρατούσαν 3 ραβδιά σαν και αυτά που κρατάω και εγώ. 3 τέτοια μπαστούνια κρατούσαν. Και οι 3 για να δείχνουν ακριβώς ότι ήταν ισόκυροι και ισότιμοι. Από τα μπαστούνια τους πάλι. Ότι ήταν και οι 3 κύριοι και ήταν ο ένας και αυτός Κύριος, ο αληθινός μας Θεός. Η Αγία Τριάδα και μονάδα ως Θεός πάλι. 3 θεοί, πάλι ένας Θεός, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Εκεί γινόταν μια συζήτηση και ο Αβραάμ του λέει ότι Θεέ μου, του λέει, αν Κύριέ μου, εάν βρεθούν κάποιοι δίκαιοι εκεί άνθρωποι, θα καταστρέψεις όλα τα Σόδομα και τα Γόμορα, θα επιτρέψεις να γίνει κάτι τέτοιο. Τότε γίνεται ένας διάλογος και βλέπουμε τη φιλεσπλαχνία και την αγάπη του Θεού. Διότι αρχίνησε να λέει, Κύριε, άμα βρούμε 50, λέει, ευσεβείς. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πεντάπολη, θα λέγαμε από 10 σε κάθε πόλη. Άμα βρεθούν σωστοί, πιστοί στο όνομά σου το Άγιο και ζουν σωστή ζωή, όχι αμαρτωλή ζωή, θα τα καταστρέψεις τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τότε του λέει, όχι, δεν θα τα καταστρέψω, προς χάρη σου. Εάν του λέει, Κύριε, βρεθούν 40, και 40 του λέει να βρεθούν Αβραάμ, εγώ δεν πρόκειται να τα καταστρέψω. Κύριε, εάν βρεθούν 10 σε κάθε πόλη, 5 συγγνώμη σε κάθε πόλη και 5 άμα βρεθούν, του λέει, δεν θα τα καταστρέψω. Κύριε, του λέει, αν βρούμε έναν σε κάθε πόλη, θα τα καταστρέψεις. Όχι, του λέει Αβραάμ ο Θεός, δείτε φιλεσπλαχνία, δείτε αγάπη. Έναν σε κάθε πόλη, λέει. Εάν βρεθεί έστω και ένας, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τελικά δεν ευρέθηκε ούτε ένας σε κάθε πόλη. Βρέθηκε μόνο η οικογένεια του Λότ, η οποία ειδοποιήθηκε να φύγει. Όμως οι γαμπροί που είχε δεν πίστεψαν τον Λότ, δεν αναχώρησαν, έμειναν στα Σόδομα και τα Γόμορα. Όπως ξέρουμε, έφυγε ο Λότ με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του όμως την ώρα που γινόταν η καταστροφή, και εδώ λέει ότι έριξε ο Κύριος πυρ παρακυρίου. Ο Κύριος έριξε πυρ παρακυρίου. Ποιος είναι ο ένας Κύριος που έριξε πυρ παρά του Κυρίου και ποιος είναι ο άλλος Κύριος? Εδώ φαίνεται ακριβώς ότι δεν είναι απλοί άγγελοι, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το Πανάγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αναχωρεί ο Λότ, συνεχίζει, η γυναίκα του γίνεται στήλη του άλατος. Εκεί σήμερα υπάρχει η νεκρά θάλασσα. Πάνω από τα Σόδομα και τα Γόμορα ξέρουμε ότι από πάνω πλέον είναι η νεκρή θάλασσα, και από το πολύ θιάφι και από την πολύ πίσα που υπάρχει, είναι, γι' αυτό λέγεται νεκρή, δεν υπάρχει κανένας ζωντανός οργανισμός εκεί. Φύγανε, ανεβήκαν πάνω στο βουνό, ο Λότ με τις γυναίκες, με τις δύο κόρες του. Τι κάναν οι κόρες όμως? Κάναν κάτι πάλι πολύ αμαρτωλό. Μέθησαν τον πατέρα, διότι θεώρησαν, όπως είχε καταστραφεί ο κόσμος την εποχή του κατακλυσμού, νόμισαν ότι έμειναν μόνες τους αυτές με τον πατέρα και σκέφτηκαν ότι πρέπει να διαιωνίσουν το είδος. Έτσι λοιπόν μέθησαν τον πατέρα και οι δύο κόρες συνευρέθηκαν με τον πατέρα, αφού ήταν μεθυσμένος, δεν καταλάβαινε τι γινότανε, και έμειναν και οι δύο έγκυος. Και έτσι την άλλη μέρα που ξύπνησε, ο Λότ κόντεψε να τρελαθεί με αυτό που είχε συμβεί. Δεν χάνει ευκαιρία, φεύγει αμέσως και πηγαίνει να βρει τον θείο του, τον Πατριάρχη Αβραάμ. Η Αγία Τριάδα είχε αναχωρήσει όμως πλέον από τον Αβραάμ. Όμως φεύγοντας η Αγία Τριάδα, του είχε αφήσει τα 3 μπαστούνια. Τα 3 μπαστούνια του τα είχε αφήσει. Βλέποντας λοιπόν
ο Αβραάμ ότι έρχεται ο Λότ, του λένε ψυχέ μου τι συνέβη, του λέει το κετό, του λέει ζητώ από το Θεό να με συγχωρέσει, πες μου αν θα με συγχωρέσει ο Θεός. Του λέει τότε ο θείος του Αβραάμ, Λότ, πάρε τα 3 μπαστούνια αυτά και πήγαινε φυτέψε τα εκεί ακριβώς, εκεί που σήμερα είναι η μονή του Τιμίου Σταυρού, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες. Θα φυτέψεις και τα 3 μπαστούνια και θα τα ποτίζεις κάθε μέρα με νερό που θα φέρνεις από τον Ιορδάνη ποταμό. Και αν δεις τα 3 μπαστούνια ότι άνθησαν, σημαίνει ότι ο Θεός συγχώρησε το αμάρτημά σου. Πράγματι, πήγε τα φύτεψε τα 3 μπαστούνια ο Λότ, στο σημείο αυτό που βλέπετε κιόλας και σας δείχνουμε, τα φύτεψε εδώ, τα πότιζε για χρόνια, μάλλον πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό με μια στάμνα να φέρει νερό, αλλά όλο κάτι συνέβαινε, ο διάβολος παρεμπόδιζε και δεν έφτανε ποτέ να ποτίσει τα 3 αυτά μπαστούνια. Τέλος πάντων, να μην πολύ καθυστερούμε, τα 3 μπαστούνια τα πότισε κάποια στιγμή με το νερό του Ιορδάνη. Έτσι, μόλις τα πότισε, τα 3 μπαστούνια ανθίσανε και έγινε ένα δέντρο. Ένα δέντρο, το οποίο είναι το τρισύνθετο δέντρο. Ένας κορμός και πάνω είχε κέδρο, είχε πεύκο και, αν θυμάμαι καλά, ακόμα είχε κυπαρίσι. Και το κυπαρίσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το βλέπετε και το τρισύνθετο δέντρο, σας το δείχνουμε, να το δείτε πώς ήτανε. Αυτό λοιπόν το δέντρο, όταν ήρθε η εποχή να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, όταν θα έφτιαχναν πάνω τη σκεπή, επειδή ήταν ξυλοσκεπή τότε, είπανε να κόψουν αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως, που ο Θεός συγχώρησε τον Λότ για το αμάρτημά του. Και με αυτά τα ευλογημένα δέντρα, το μονόδεντρο αλλά τρισύνθετο δέντρο, να φτιάξουν τα καδρόνια μέσα επάνω τη σκεπή του ναού του Σολομώντα. Και πράγματι έτσι ξεκίνησαν να κάνουν. Όταν όμως πήγαν και τα κόψαν και τα μέτρησαν τα καδρόνια πόσο πρέπει να ήταν, συνέβαινε το εξής θαύμα. Τα καδρόνια μεγάλωναν και μίκραιναν. Όταν πήγαν να τα βάλουν επάνω ήταν πιο μικρά. Όταν τα κατέβαζαν είχαν ξανά μεγαλώσει. Οπότε θεώρησαν ότι αυτό δεν είναι δέντρο συγχωρήσεως, αλλά είναι κατηραμένο δέντρο. Έτσι πήρανε τα καδρόνια και φτιάξαν από άλλο δέντρο. Κόψαν από άλλα δέντρα και φτιάξαν τη σκεπή. Αυτά δε αφού τέλειωσε ο ναός, από το δέντρο αυτό το τρισύνθετο τα έβαλαν στο υπόγειο του ναού του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Άννας και ο Καϊάφας θυμήθηκε τι, το δέντρο αυτό, το κατηραμένο πλέον όπως το λέγανε, διότι μεγάλωναν και μίκραιναν. Και λέει πάνω σε αυτό θα το σταυρώσουμε. Αυτό το ξύλο, αυτό το δέντρο, πάνω εκεί θα το σταυρώσουμε. Ώστε την ώρα που θα σταυρωθεί να μεγαλώνουν και να μικραίνουν, ώστε να υποφέρει περισσότερο ο Χριστός μας. Το ακούτε? Για να υποφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο σταυρός φτιάχνεται από τα 3 μπαστούνια που κράταγε η Αγία Τριάδα, που έγινε το δέντρο της συγχωρήσεως. Το δέντρο του συγχωρήσεως στο Λότ, που έδωσε τα 3 μπαστούνια ο Αβραάμ στον ανιψιό του. Αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως έφερε και σε όλους εμάς, αδελφοί μου, φίλοι μου αγαπημένοι, έφερε σε όλους μας αυτή τη συγχώρηση. Έγινε πλέον ο σταυρός το κλειδί του παραδείσου. Από όπλο δολοφονίας που το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, από αυτό λοιπόν το όπλο, από την ώρα που τα αγκάλιασε ο Χριστός, αυτό το φωνικό όπλο, και γίνεται κλειδί σωτηρίας μας. Δια του Σταυρού ήλθε χαρά εν όλο το κόσμο. Και κανένας άλλος δεν καυχαίται, όπως λέει ο Παύλος, παρακαυχόμεθα εν το Σταυρό του Κυρίου μας. Γι' αυτό το Σταυρό καυχόμεθα πλέον, διότι έγινε ευλογημένος και το ονομάζουμε Τίμιο Ξύλο. Πάνω σε αυτό λοιπόν βλέπετε την ιστορία, πώς ήρθε, όπως ήρθε η συγχώρεση στο Λότ για το αμάρτημά του, έτσι έρχεται και η συγχώρεση για όλους εμάς. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η μικρή ιστορία του Τιμίου Ξύλου που τη βρίσκουμε 2000 χρόνια πριν να ξεκινάει
τη σταύρωση του Χριστού μας. Αυτό το τίμιο ξύλο τεμάχιον έχουμε και στο μοναστήρι μας, όπου τελεί πάρα πολλά θαύματα, τα οποία θα αναφέρουμε και σε κάποια άλλη στιγμή. Και ένα μεγάλο θαύμα θα σας αναφέρω που συνέβη και στην Αυστραλία, αλλά δεν θα το αναφέρω σήμερα, θα σας το αναφέρω κάποια άλλη στιγμή το τι ακριβώς συνέβηκε. Τώρα να σας πω και τι συμβολίζει όμως ο Σταυρός. Ο Σταυρός, όπως ξέρουμε, είναι δύο ξύλα. Είναι το κάθετο και είναι και το οριζόντιο. Είναι δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Το κάθετο το ξύλο είναι ο άνθρωπος που είναι από κάτω και ο Θεός που είναι από πάνω. Άρα αγαπήσεις Κύριο το Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου. Είναι η εντολή να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά. Οι άνθρωποι ανοσχόμεντα της καρδίας, να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αυτό συμβολίζει το κάθετο ξύλο. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Το δε οριζόντιο ξύλο είναι το αγαπάτε αλλήλους. Είναι μια αγκαλιά. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες εντολές. Άρα ο συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού δεν είναι τυχαίος. Είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέρα και η αγάπη προς τον πλησίον μας. Μέσα σε αυτές τις δύο εντολές βρίσκονται όλοι οι προφήτες και ο νόμος. Όποιος τις εφαρμόσει αυτές τις δύο εντολές, αδελφοί μου, εισέρχεται με το κλειδί του Παραδείσου, μέσα που είναι ο Σταυρός, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό πάντοτε να κάνετε κανονικά το σημείο του Σταυρού. Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόπου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ Κύριε που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω, Θεέ μου, προς τα σένα και εσύ, Θεέ μου, προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη Βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα με ένα καινούριο βίντεό μας. Ευρισκόμεθα στον κήπο της Μονής και πίσω μας βλέπετε το Γολγοθά. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές, να γραφτείτε και να το πείτε και σ' άλλους, εφόσον ωφελείστε από αυτά που ακούτε και μαθαίνετε. Εμείς εφαρμόζουμε το του Χρυσοστόμου, κηρύττουμε και ανεβαίνουμε πάνω σε ένα λόφο για να ακούσει το Ευαγγέλιο όλος ο κόσμος και όλοι να πιστέψουν στον έναν και αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα και πάλι μαζί σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επισή Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εισή, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εμπολής και σύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστωσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι, εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου, το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άε δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστον, άε ποιησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρε εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες στα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσετε ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεντε ημέρε αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έω θαλάσσης και από ποταμών έω περάτων τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπε και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλή θαρσή, και νήσι δώρα προς ίσουση βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προς άξουση και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες η βασιλής της γης πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα ο ουχ υπήρχε βοηθός φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος. Και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδούτοι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν αναθώιστα σχήρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας προείας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόποσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών. Οσύ εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησα. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και μετά δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και ημερής μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστεν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός απόσω εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχήσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, ύπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός, παροξηνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσα εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψα στα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξα πηγάς και χυμάρους. Συ εξήρανα ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησα πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, συ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλοψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίρνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των νικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα Σύ, ο Θεός, εξομολογησόμεθα Σύ και επικαλεσόμεθα το όνομά Σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια Σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέαν και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο, φυλακάσει η οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου.

σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα, οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκε φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού ούκε βουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ως Ιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων «Μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου». Επί επάταξε πέτραν και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ούκε πίστευσαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμη αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως η άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών ίνεν και ναυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν, και
και μνήσθαι.

0: πίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λύτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ουδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ουκ εμνίστησαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτού εκ χειρό τλίβοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεο. Και μετέστρεψε εν αίμα του ποταμού αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπω μη πείωση. Εξαπέστειλεν ει αυτού κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτού και βάτραχον και διεύθυρεν αυτού. Και έδωκε τη ερησίβη του καρπού αυτών και του πόνου αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Σιχάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών, ο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθος σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαν αν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οποροφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχει αν το αίμα αυτόν, ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, άνθο ομολογηθησόμεθα σοι ο Θεός στον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέης το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπόν σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ου μη αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλαλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου. Γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων τον νότον αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σοι Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκγής Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη. και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εκ στέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλι εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεΐεστε και οι υψίστου πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραΐνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και ημισούνται σε ήραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το ενομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ, εν το Χιμάρο Κισών. Εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντας τους άρχοντας αυτών, ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο σανίρ, ο έστιν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τι λαλήσε εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς, Κύριε, και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνής της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντό με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήστε της εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απεμού, πτωχώσει μη εγώ και ενκόψε νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως ίδωρ, όλη την ημέραν περιάσκομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομε. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπασαι στον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβήρ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο. Εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το όνομα της σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσετε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της υή σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και υιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομε. Και η αλήθειά μου και το έλεός μου μεταυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου. Και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολά μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τα ανομία αυτών και εν μάστιξη τα αδικία αυτών. Το δε ελαιό μου, που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, που μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού ει τον αιώνα μενεί. Και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός σιδεαπόσο και εξουδένωσας ανεβάλω τον Χριστόν σου κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου ευεβήλωσας εις την γην το αγίασμα αυτού καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν διήρπαζον αυτών πάντες ιδιοδεύοντες οδόν εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ήψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πύρη οργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπο όσο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδεν τη αλήθειά σου, νίστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχονε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σοι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνωρισόμι και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν αθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος τυρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού η μη ενθλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Η Κυριακή, αγαπητή μου, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνο σαν μια αισθητή υπόθεση να τον είδει ο λαός και να αναφωνήσει το «Κύριε ελέησον», ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω τη φράση. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία και η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επανέλαβα, γιατί αυτό θα είναι το θέμα μας. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Σταυρού άρχισε πολύ νωρίς από αυτόν τον παράδεισο των πρωτοπλάστων. Θα ήταν χωρίς αξία η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχετο μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής, με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Από τον καρπόν αυτόν, μόνον αυτού του δέντρου δεν θα δοκιμάσετε. Και τότε απεδείχθη η ελευθερία του Αδάμ, η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Ο Αδάμ έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός, που αγαπά το πλάσμα του, προέκτηνε την παιδαγωγία του ανθρώπου καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα συγκεκριμένο λαό που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Πράγματι, καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο, σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή, αν μου επιτρέπετε, κάποια πράγματα θα μας το δείξουν. Όλη η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής, ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Σήκω, φύγε την πατρίδα σου. Πήγαινε εκεί που θα σου πω. Από εκεί φύγε. Και έλα εδώ τώρα που θα σου δείξω πάλι. Ήταν βορειοδυτικά η πρώτη προσέγγιση του Αβραάμ, μετά να κατέβει εις τον χώρο της Παλαιστίνης και λοιπά. Όλη αυτή η πορεία δεν ήταν παρά ένας σταυρός, επειδή ήταν θέμα υπακοής. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα ήταν μία παιδεία σταυρική. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του στην έρημο, όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή εξυφανίστηκε από το λαό του Θεού. Η επιθυμία του κρέατος, για σκεφτείτε, των σκόρδων και των γρομιδιών κατέστησε κάποιους αρνητάς της παιδείας του Σταυρού. Εκεί στην έρημο επιθύμησαν μερικοί κρέας,
τους έδωσε ο Θεός τα ορτίκια, την ορτιγομήτρα, και πολλοί πέθαναν γιατί έπεσαν να τα παστώσουν για να έχουν να τρών, να τρών, να τρών, και δηλητηριάστηκαν και πέθαναν. Επεθύμησαν τα κρομίδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου. Επεθύμησαν να γυρίσουν πίσω. Εκείνοι όμως που υπέμειναν, υπέστησαν την άσκηση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω και κλήθηκαν επιθυμητέ. Και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Σημειώσατε ότι και οι τάφοι τους ονομάστηκαν τάφοι των επιθυμητών. Και όλοι αυτοί πέθαναν αμέσως εις την έρημον. Το μάνα ήταν μια τροφή από τον ουρανό και ήταν μια μοναδική τροφή. Κάποιοι είπαν ότι προσόχθησε η ψυχή αυτών εν το άρτο τούτο το διακαίνω, δηλαδή μπούχτησε, προσόχθησε, μπούχτησε η ψυχή τους με αυτό το κούφιο, κούφιο ψωμί, το μάνα. Και αυτοί ετιμωρήθησαν. Σημειώσατε, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι το μάνα είχε την γεύση εκείνη που ο καθένας μπορούσε να επιθυμεί. Χαρακτηριστικό αυτό. Γενικότερα δε σαν τηγανίτα βουτυγμένη μέσα σε μέλι ήταν η γεύση του μάνα. Κι όμως γόνισαν, δεν δέχτησαν δηλαδή την παιδαγωγία του Σταυρού. Γιατί? Γιατί το μάνα ήταν μία παιδεία των αισθήσεων, μία τροφή, γεύσεις εξυποκειμένου πολλές, εξαντικειμένου μία. Ήθελε ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, δεν θα πάψω πάντα να σας το λέω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί πάντοτε ο Θεός Λόγος, όχι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, που αυτός ενυνθρώπισε κατόπιν και βρέθηκε ανάμεσα στο λαό του, να βιώσει, ήθελε ο λαός του να βιώσει το Σταυρό. Προεννοείται του ιστορικού Σταυρού, ώστε όταν εκείνος θα εσταυρούτο από τους Σαδουκαίους, Σαδουκαίους αρχιερείς. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Αρχιερείς, αρχιερείς που ήσανε άπιστοι. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Ακούστε, οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Τι κρίμα, τι δυστυχή. Μήπως και σήμερα έχουμε αρχιερείς και ιερείς Σαδουκαίους, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν ο λαός θα ανεγνώριζε τον Ιησού Χριστόν, έστω και αν εκείνοι οι άρχοντες τον κατεδίκασαν, που εβίωσε την κορυφή της σταυρικής θυσίας. Και τώρα ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτή πλέον κατεστητών τρόπων δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Εμείς ανήκουμε στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, και απαριθμούμε. Πρώτον, είναι η παιδεία της πίστεως. Ναι, όλοι έβλεπαν να σταυρούται ένας ψηλός άνθρωπος, ψηλός το ψημεγιώτα, δηλαδή ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει σκέτος, γυμνός. Γυμνός δηλαδή σκέτος άνθρωπος. Τι έβλεπαν? Ένας άνθρωπος να σταυρώνεται. Όμως κάποιοι άρχισαν να βλέπουν ότι δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος.
Έτσι. Ο ληστής, ο εκατόνταρχος και όποιος άλλος είναι οι πρώτοι που άρχισαν να διακρίνουν. Ξέρετε τι μεγάλη κουβέντα ήταν αυτό που είπε ο ληστής? Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Ο ληστά, αυτόν που επικαλείσαι πεθαίνει ως κατάδικος και εσύ είσαι κατάδικος και εσύ θα πεθάνεις. Πού θα σε θυμηθεί? Σε ποιο μέρος? Πού? Και ο Κύριος του είπε, σε βεβαιώνω, σήμερα, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Να η πίστη. Συνεπώς ο Σταυρός εδώ παιδαγωγεί στην πίστη και γίνεται σχολείον και μάθημα της πίστεως ο Τίμιος Σταυρός. Δεύτερο, είναι η παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Και αν ο Θεός δείχνει τόση αγάπη σε εμάς και εμείς σαν χρέος πλέον, πρέπει να αποκριθούμε στη δική του την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του, σαν αγάπη προς όλα τα πλάσματά του, τους ανθρώπους, αλλά και την άλογη φύση. Τρίτον, ο Τίμιος Σταυρός μας παιδαγωγεί στο καθήκον. Είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι γύρω μας πολλά. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει, ένα δι. Δέλτα έψινον γιώτα περισπωμένη. Ένα δι. Το πρέπει αυτό πρέπει ουσιαστικά να εκπηδά από την αγάπη. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να κάνω εκείνο. Όπως ο Χριστός έλεγε, ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί. Τέταρτον, είναι η παιδεία της εντύμου εργατικότητος. Δεν είναι ανάγκη να σε βλέπει κανείς, σε βλέπει ο Χριστός. Είναι αυτό που γράφει ο Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή του και στην προς Εφεσίους επιστολή του. Η δούλη, τότε υπήρχε η δουλεία, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα Κυρίης. Μη εν οφθαλμοδουλίες, και είναι η οφθαλμοδουλία, με βλέπει το αφεντικό, με βλέπει ο προϊστάμενος, εργάζομαι. Δεν με βλέπει, δεν δίνω καμία σημασία. Ως ανθρωπάρεσκη, μόνο και μόνο για να αρέσετε, αλλά εν απλότητη καρδίας, φοβούμενη των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Θα είναι ένα αφεντικό μου σαν να είναι αφεντικό μου ο ίδιος ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να είναι δίπλα μου άνθρωποι, δεν με ενδιαφέρει να με δουν και να με εκτιμήσουν άνθρωποι. Ο Χριστός με βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης ακόμα, αν θέλετε, εις τις δασοληψίες. Δεν είμαι κατεργάρης. Η εντιμότητα στις σχέσεις και στις υποσχέσεις που μπορεί να έχουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι σταυρός. Είναι μαθητεία παρά την βάση του σταυρού. Πέμπτον, είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει το σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό και λέγει, πολλοί περιπατούσιν, εννοείται εκ των χριστιανών, το λέγει αυτό εις τους Φιλιππησίους,
ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είπα. Νυν δε και κλαίων λέγω, τώρα δε και κλαίγοντας το αναφέρω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Είδατε, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μαθητεύσει στο Τίμιο Σταυρό, στο σχολείο του Τίμιου Σταυρού, είναι εχθρός του Σταυρού. Τα ακούσατε, είναι εχθρός του Σταυρού. Ον το τέλος απώλεια. Τον το τέλος τους θα χαθούν. Θα πάνε στην κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία. Όταν κάνεις Θεό σου την κοιλία, τι θα φάω και τι θα πιω και δεν βαριέσαι. Είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών. Και η δόξα τους είναι, καφώνται για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Εν τη αισχύνη αυτών. Σου λέει, έχω τόσες φιλενάδες.

Πιλάτη τις αισθήσεις του ο πιστός, διότι δια του Σταυρού του Χριστού συνειδητοποιεί ότι μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Και αν θέλετε και ένα έκτο. Είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει γενικά την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του είναι σταυρικόν. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, η νηστεία, η προσευχή. Κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Σου λέει, αισθάνομαι να με γαργαλάει το στομάχι μου. Δεν θα φάω, αμαρτία είναι. Αισθάνομαι να με γαργαλούν τα ένστικτά μου. Δεν θα ανταποκριθώ, αμαρτία είναι. Ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος ούτε καν προσεγγίζει την έννοια της ασκήσεως. Η έννοια κόσμος, εντός εισαγωγικών η λέξη κόσμος, και κόσμος δεν σημαίνει ο αριθμός των ανθρώπων, το πλήθος των ανθρώπων μόνον, αλλά και η νοοτροπία του κόσμου. Πώς ο κόσμος σκέπτεται. Η έννοια λοιπόν κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος εκφράζεται με τη μόδα, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω γιατί, που είναι η νοοτροπία του, όπως και η γνώμη του κόσμου. Μόδα δεν είναι απλώς ντύνομαι τώρα το καλοκαίρι έτσι και το χειμώνα αλλιώς. Μόδα είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Προσέξτε, θα το επαναλάβω. Είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Το πώς σκέπτουμε. Αυτή είναι δηλαδή η νοοτροπία. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία του κόσμου είναι πολύ μακριά από το σχολείο της παιδείας του Τιμίου Σταυρού. Μια τέτοια αποχή από τον κόσμο, εάν ο πιστός την πετύχει, βέβαια επιφέρει θλίψη, όπως και ο Σταυρός επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψη έξατε, στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, πάρετε θάρρος, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και βέβαια η παιδεία να νικήσουμε τον κόσμο λαμβάνεται από τον Τίμιο Σταυρό. Μην το ξεχνάμε. Ο Παύλος έλεγε μετά από ένα άγριο λιθοβολισμό του εις τα Λύστρα, θυμάστε τι έλεγε, τον νόμισαν ότι είχε σκοτωθεί και σαν ψόφιο σκυλί τον έστειραν από τα πόδια να τον πετάξουν πέρα, αφού λιθοβολήθηκε. Ο Παύλος όμως δεν είχε πεθάνει. Ήτανε παρόν και ο Τιμόθεος, ο μακάριος Τιμόθεος. Και σηκώθηκε όρθιος ο Παύλος. Φυσικά έφυγε από τα Λύστρα. Και είπε, «Δια πολλών θλίψεων, δι πρέπει, δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, δι πρέπει, ημάς εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού». Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθουμε εις Κρήτονα καλύτερο, αγαθότερο, παράδεισο, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι εχθρός μας το κοσμικό φρόνημα. Να σκεφτόμαστε κοσμικά. Κοσμικά δεν σκέφτομαι βέβαια όταν πρέπει να φροντίσω το μεροκάματό μου, την εργασία μου. Δεν είναι αυτό κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας.
Σήμερα οι άνθρωποι

Πει, δεν έχουν Ανδρία. Και η Ανδρία, κατά τους αρχαίους Έλληνες, ήταν μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές. Αλλά και οι πατέρες εδέχτηκαν την αρετή της Ανδρίας σαν θεμελιώδη αρετή. Αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Γιατί αν δεν έχουμε εκτιμήσει το τι πιστεύουμε, τότε όλα στο κενό πέφτουν. Να αντιληφθούμε ποιος είναι εκείνος που ετανίσθη επί του Σταυρού. Ποιος είναι.

0: Υπάρχει αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ εκ βάσων των Ανατολιών αυτού.
1: Κακούς προσελήνω καστεώ τη διδασκαλία σου, τους εσωσμένους αείδινες αυτόν δεκάρκωμα, ιερών προσήξας μαρτυρίου εμπατή, παμάχαρ φύγει φύση αιώταται,

Δες Χριστό, ακλίνεις ελικίτε τες προσβολές των κολασσέων, οικείσαι μαζί.

δεύθυ μας, η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, πυρός δυνατότερον τον νου, εξαφέντες μάρτυρες, εν τη αγάπη του πτήσα.

της άλλας πέψουν αγαθή, χρήσινε μετάφη. Παθών των ενοχλούντων και κάθε πράσιν πολεμούντων με. Φως ημερών, Αγίας φλόξε θανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, καθόν σε κριτηλίου και συνειδόντες φως, πενών ημιού με Πατέρα Ιώνα, και άγιο πνεύμα Θεόν άφησε όσο πας κυρίε συνδύστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζουν διού σου, διό κόσμος σε δοξάζει, εσπέρας προκ

0: Γιατί το κλείσει ψήφισε το Θεό, το κλείσει έτσι ψήφισε πλάτη να ζητήσουν και εις άκους το ευχής μου. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό. Είναι η λίγη το αυτό και είναι θεσπικό σου και συγκαταγμός επειδή και το έξεσαι μου, κατ' όχι σάζουμε. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
1: Καταξίωσον, Κύριε, διέσπερα τα αύθια, να ματί του φυλακτήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ανετών και δόξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εξ ημάς, καθ' απεριλπίσομεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώξων με δικαιώμασέ Σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη περίεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην.
2: Πληρώσομαι την εσπερινήν δέησιν ημών, το Κυρίο.
1: Κύριε λέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε λέησον.
2: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ας του Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ας του Κύριε.
2: Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ας του Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ας του Κύριε.
2: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ας του Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία.

0: ευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων, μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν.
1: Κύριε.
0: Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας σου ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα που ζούλους και από την κληρονομία σου σίγουρα το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, η συντούλη επέκρινας και φωλά τους δε αυτόν επίταξε να φιένας, ούτε ξαθώ από να εμμένοντας βοήθηνα το σόν περιμένει το σέλης και τη συνέπεια δεχόμενη σωτηρία, ούς διεφύξουν τον πατή καιρό και την μπορούσαν εσπέραν και την προσίωσαν εκτά από παντός Θεού πάστη και μέσα ενεργείας διαβολικής και διλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου λογημένου.

Όσοι έξω θα μου κατοικούν, δεν διονόητο σε αυτόν με του ζυγιά των κυρίων αυτών. Όσο θα μου βρίσκει στη σκιά τη κυρία αυτή, που του διοφθαίνουμε εδώ στο γύρο των Θεών ημών. Έω σου η κυρίω σε ημά, στράζουν οι Χριστέ σωτήρ.

0: Μήτερ της ζωής, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου. Είναι από μέσα του νου σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου την ειρήνη, ότι ήθελε να σου πληστηριώσει ότι είμαστε πρόσωπο πάνω του λαού φως που κάλυψε με αυτόν. Και δόξα να ούσου ο Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, αλήθιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, αλήθιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, αλήθιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε. Παναγία Τριάς, αλήθιν ημάς. Κύριε Ελλάς, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίωσε τα ασθενεία σου. Ένα και νορματός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εν σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφλίευε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς φυλασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ετι δεόμεσα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Μέισον, Κύριε Μέισον, Κύριε Μέισον.
0: Ετι δεόμεσα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικών και παρεπιδημών και την πολυτάφτη των ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας,

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογήσου.
0: Ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάνω την οικιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, ο Αγίος και μόνο του Πίστου, των ευσεβών και ορθοδόξων θεσίανων, Συνδιακή Αυτοεκκλησία, την πόλη τάφτου και η Ιερά Μητροπόλη τάφτου και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Θεοβή και δοξωτέρα να συγκρίτω σε αυτήν. Την αδιαφθόρα σε λόγω του Κούστα. Την όντα Θεοτόκον σε μεγαλύτερη.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα.
1: Και η Υιό και η Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνα μήνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρα.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τη σπουδή Παναχράμου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, σε δυνάμει που τιμίου και ζωοποιού στα έργα που τα σύντομα του μήνα πρωινή δυνάμει να σωματικήσει του τιμήνου δόξου πρόφητου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, τη δόξη και πανεφήμων αποστόνητο, τη δόξη των κλίκων μαρτύρων, των Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του ίδιου και Ανθοπατώρων Ιακήμ και Άννη, του ίδιου και δόξων μαρτύρων, Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκη, όμως την επιτελούν και πάνω των Αγίων, ηλίξου σε εμάς ο καθός φιλάνθρωπος και λίγημον Θεός. Διευχόν τα Αγίου Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.